I feel it fade. Your love is fading. I feel it fade.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

Thing, I think you move me, but I wanna know for sure.

Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση. Your love is fading. I feel it fade. Your love is fading. I feel it.

Yeah, sorry, wrong movie.

Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση.

Καλημέρα σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε 3 λεπτά μετά τις 12, 4 Μαΐου του 2026. Ξεκινά το πρώτο άκου τι έκανε της εβδομάδας εδώ στο ΟΚ Web Radio. Λεωνίδας Πιστιόλης και Κώστας Ζαφύρης πίσω από τα μικρόφωνα για τις επόμενες 2 ώρες. Φυσικά το βάρος θα πέσει στον Βίκο, στον θριαμβευτή Βίκο, ο οποίος χθες κατάφερε να νικήσει και τον Παπάγο στον μεγάλο τελικό του Final Four που διεξήχθη στην Λευκάδα και να πανηγυρίσει την άνοδό του στην Greek Basket League. Ο Βίκος γίνεται η πρώτη ομάδα από την Ήπειρο που καταφέρνει κάτι τέτοιο. Προφανώς πολύ μεγάλη χαρά για τους ανθρώπους της ομάδας των Ιωαννίνων που είδαν χθες το σύνολο του Θανάση Γιαπλέ να φτάνει με επιβλητικό τρόπο στην νίκη που τόσο πολύ ήθελε για να πανηγυρίσει αυτή την ιστορική άνοδο.

0: Λοιπόν, περιμένουμε, Λεωνίδα Πιστιόλη, φίλε και αδερφέ, την μίνι ανάλυση σου για τον μεγάλο τελικό του Final Four της Λευκάδας, εκεί που, όπως είπα πριν στον πρόλογο της εκπομπής μας, ο Βίκος έγραψε ιστορία, έγινε η πρώτη ομάδα από την Ήπειρο που κέρδισε το εισιτήριο για την μεγάλη κατηγορία, για τα σαλόνια του ελληνικού μπάσκετμπολ, και περιμένουμε έτσι την πινελιά σου για ό,τι είδες από τον χθεσινό τελικό.
1: Ναι, γενικά θα κάνω μια γενική επισκόπηση του τι είδαμε. Ωραία. Είδαμε ένα πολύ ενδιαφέρον, μια ωραία διοργάνωση. Πάντα τα Final Four έχουν μια ιδιαίτερη γεύση, άρωμα. Δεν είδαμε ανταγωνιστικά παιχνίδια. Αυτό είναι το μόνο αρνητικό που μπορώ να σκεφτώ, γιατί και στα δύο παιχνίδια υπήρχε μια ομάδα που ξεχώρισε. Δηλαδή, ξέρεις, θα ήθελα να δω ένα θρίλερ.
0: Ναι.
1: Αυτό που λέγαμε ότι, ξέρεις, δεν μπορούμε να κάνουμε προγνωστικά, τελικά διαψεύτηκε, γιατί ο Βίκος κυριάρχησε και στα δύο.
0: Ωραία. Ναι, όχι, σε διακόπτω και λέω ωραία, γιατί έχεις δίκιο σε αυτό που λες, γιατί στον πρώτο ημιτελικό η Μεγαρίδα μπήκε ως φαβορή κοντρα στο Παπάγο και είδαμε επί της ουσίας έναν υγιεινό περίπατο των στρατηγών. Έτσι. Στον δεύτερο ημιτελικό επικράτησε το φαβορή. Δηλαδή, ο Βίκος απέδειξε από το ξεκίνημα του Final Four ότι είχε πάει με έναν και μόνο στόχο, την κατάκτηση του δεύτερου εισιτηρίου, έτσι, για την GBL. Συγγνώμη για την παρένθεση και συνεχίζεις.
1: Ναι, καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί ουσιαστικά αυτό ήθελα να πω και εγώ. Γιατί ο Βίκος δεν περίμενα να ξεπερδέψει τόσο εύκολα. Βέβαια, εντάξει, ο Πρωτέστο.
0: Συμφωνώ, πιο κλειστά μάτσε.
1: Τον ζόρισε στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά και πάλι ήταν ένα μάτσο το οποίο η ομάδα των Ιωνίων δεν έχασε ποτέ το προβάδισμα. Έκατσα και τα έβγαλα. Συνολικά σε αυτό το διήμερο ο Βίκος βρέθηκε πίσω στο σκορ για 2 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα. Και αυτά τα 2 λεπτά ήταν στην πρώτη περίοδο του τελικού.
0: Πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον.
1: Δηλαδή σε όλο το υπόλοιπο.
0: Δεν κοίταξε πίσω.
1: 80 λεπτά, παιδί μου, τα 78 από τα 80 λεπτά ήταν προς το σκορ και με διψήφιες διαφορές. Δηλαδή ακόμα και στο τελικό αυτό έγινε στο δεύτερο ημίχρονο, όταν ρόλαρε επιθετικά.
0: Που η αλήθεια είναι, εγώ το περίμενα και τον τελικό τον περίμενα πιο κλειστό. Δηλαδή πιο κλειστό σε.
1: Και σε σκορ και σε διαφορά.
0: Σε διαφορά και σκορ, ναι. Πιο κλειστό, αλλά από ένα σημείο και μετά παγιώθηκε η διψήφια διαφορά, έτσι, του Βίκου, με τον Παπάγο να δείχνει έτσι λίγο πιο, δεν ξέρω, πιο αγχωμένος από ό,τι τον περιμέναμε, γιατί ήταν το outsider και προφανώς αν μία από τις δύο ομάδες είχε μεγαλύτερο πρέπει στην πλάτη της, αυτή ήταν ο Βίκος, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, οπότε με αυτή τη λογική λες ότι ο Παπάγος θα είναι πιο επικίνδυνος. Θα ήταν πιο επικίνδυνος. Τελικά ο Βίκος, όπως είπες, από τη στιγμή που βρέθηκε μπροστά στο σκορ δεν ξανακοίταξε πίσω του.
1: Ναι, και πολύ πιο εύκολα αυτό από ό,τι περιμέναμε, απέναντι σε μια ομάδα που έχει δείξει. Ήταν, νομίζω ότι αυτό που λέγαμε, η Μεγαρίδα και ο Παπάγος ήταν πιο φορμαρισμένες ομάδες στο πρωτάθλημα συνολικά τους τελευταίους 2 μήνες. Ενώ αγωνιστικούς 2 μήνες.

0: πρωτάθλημα συνολικά τους τελευταίους 2 μήνες. Εννοώ αγωνιστικούς 2 μήνες. Και περίμενα να δούμε κάτι.
1: Συνέλαβε ένα καλοδουλεμένο σύνολο από έναν προπονητή ο οποίος ήταν αυτός που είχε φτιάξει την ομάδα το καλοκαίρι. Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Το απένιμε δηλαδή τα εύσημα ο coach για Πλέστον, Μιχάλη Μιχελάκο, και τον Τιμά, όπως είπες και εσύ, αυτή η επισήμανση.
0: Οπότε από εκεί πέρα νομίζω ήταν πλήρης η κυριαρχία του Βίκου. Νομίζω ότι ήταν πιο έντονη από κάθε άλλο Final Four που έχουμε δει. Στα προηγούμενα Final Four βλέπαμε τις ομάδες πιο κοντά από ότι ήταν στη Λευκάδα. Τώρα από εκεί πέρα το λες και ρεβάνς. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ο Βίκος, ο λόγος που ανέβηκε η Δόξα Λευκάδα ήταν επειδή ο Παπάγος νίκησε το Βίκο στα Γιάννενα τελευταία αγωνιστική. Δηλαδή,
1: πριν
0: από πόσο καιρό, ούτε μήνας δεν έχει περάσει.
1: Ναι, δύο εβδομάδες.
0: Οπότε, ναι, τώρα κάτι άλλο, ξέρεις, από αυτό το τριήμερο στη Λευκάδα, να σου πω την αλήθεια, δεν μου έμεινε. Εντάξει, αξίζει να τονίσουμε την εκπληκτική εμφάνιση του Άντερτον στον ημιτελικό. Που είχε βάλει 41 από τους συν 50 στην αξιολόγηση. Ρεκόρ για φέτος.
1: Έσπασε τα κοντέρ. Απλά στον τελικό.
0: Στον τελικό ήταν πολύ.
1: Ο Βίκος τον περιόρισε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ουσιαστικά τον απενεργοποίησε. Και ήταν και ένα από τα κλειδιά με τα οποία η ομάδα των Ιωαννίνων έφτασε στον στόχο της.
0: Γιατί όλα τα κλειδιά του Παπάγου ήταν. Αν και έχει πολλούς παίκτες ο Παπάγος που βγαίνουν κάθε φορά, αλλά έβλεπες ότι.
1: Έχει και διαφορετικούς πρωταγωνιστές. Αλλά ναι, στο χθεσινό μάτς δεν είχε τον παίκτη που θα τον τραβούσε μέχρι το φινάλε του αγώνα, θα τον οθούσε έτσι, στο να είναι κοντά στο σκορ.
0: Ο Άντερσον ήταν πάρα πολύ καλός για ακόμα ένα παιχνίδι. Γενικά ο Βίκος έκανε πολύ καλή επιλογή στο θέμα του πρώτου ουσιαστικά ξένου, γιατί αυτός είναι που όλη τη χρόνια τραβούσε το σκορέσμα. Επέκτες όπως ο Μαστρογιαννόπουλος βγήκανε μπροστά στον τελικό.
1: Αναμενόμενο ναι. Και βάσει εμπειρίας και ένας παίκτης ο οποίος έχει κάνει χιλιόμετρα στην GBL. Λοιπόν, βέβαια θα έχουμε καλεσμένο έτσι, μετά τη μία από τον Βίκο, όπου θα μας μιλήσει για αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία της ομάδας των Ιωαννίνων.
0: Ναι, και γενικά για όλη τη χρονιά, γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς την έζησαν στα Γιάννενα, γιατί ήταν η ομάδα που είχε εξ αρχής νομίζω τη μεγαλύτερη πίεση και το μεγαλύτερο πρέπει, όπως έγινε και στο Final Four.

0: Επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τη μία. EOK Web Radio, άκου τι έκανες και πάμε, Λεωνίδα.
1: Συνεχίζουμε σε ρυθμούς, ναι, Final Four. Πάμε στον καλεσμένο μας, τον Γιώργο Αρνόκουρο, για να μας πει περισσότερα για τη διοργάνωση, για τη χρονιά γενικά του Βίκου, η οποία είχε αίσιο τέλος. Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Συγχαρητήρια. Ήταν μια. Το κατάλληλο φινάλε, νομίζω, σε μια χρονιά με πολλά σκαμπανεβάσματα, πολλές συγκινήσεις.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, καταρχάς. Ήταν μια πολύ μεγάλη χρονιά με τα πάνω της, με τα κάτω της. Αλλά δόξα τω Θεώ, είχε ένα αίσιο τέλος που αυτό άξιζε και άρμοζε στην ομάδα του Βίκου.
1: Δεν ξέρω, στο Final Four ο Βίκος μου έδινε την εντύπωση ότι είχε κάτι να αποδείξει. Ήταν όντως έτσι ή ήταν απλά, κάνατε απλά τη δουλειά σας, κάνατε αυτό για το οποίο πήγατε στα Γιάννενα.
2: Θεωρώ καταρχάς πρώτα απ' όλα τα παιδιά από την πρώτη στιγμή που υπογράψαμε στο Βίκο ότι ήταν ο στόχος μας η ομάδα να φτάσει στο τέλος της σεζόν όπως έγινε να πάρει την άνοδο. Από εκεί και πέρα η ομάδα ξεκίνησε εξαιρετικά τη σεζόν, τα πηγαίναμε πάρα πολύ καλά, μετά να το πω εισαγωγικά κάναμε μια κοιλιά. Από εκεί και πέρα θέλαμε μετά να δείξουμε ότι δεν άρμοζε στην ομάδα καθόλου αυτό το σκαμπαναβάσματα που κάναμε και θέλαμε να αποδείξουμε και στους εαυτούς μου σίγουρα και σε όλους τους άλλους που μπορεί να αφισβήτησα τη δουλειά μας και εμάς ότι σίγουρα δεν αξίζουμε αυτό που μπορεί να λέγανε για μας και να μας αφισβητούσανε. Και πιστεύω ότι το δικαιώσαμε και φυσικά τους ανθρώπους που μας πιστεύαν πάρα πολύ στις ομάδες μας από την πρώτη στιγμή που ήταν στο πλευρό μας και μας στήριζαν. Που είναι πολύ σημαντικό και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που ήταν εκεί για μας. Και πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας πήγαν όλα καλά, η ομάδα ανέβηκε, που ήταν πρώτο και κύριο αυτό. Κάναμε την πόλη χαρούμενη, εδώ τα Γιάννα. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και για την πόλη και για μας.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια δικαιοσύνη σε αυτό, αλλά ανέβηκαν οι δύο ομάδες που όλη τη χρονιά ήταν στις πρώτες θέσεις. Δηλαδή, ναι. Εσείς αρχίσατε τον πρώτο γύρο μέχρι να κάνετε αυτή την κοιλιά, ήσασταν πρώτοι. Και όταν σας προσπέρασε η δόξα, εντάξει, δεν έφυγε ποτέ από την πρώτη θέση. Δεν ξέρω, αισθάνεσαι ότι ανέβηκαν οι δύο καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος?
2: Σίγουρα το αισθάνομαι αυτό. Και όπως είπατε, και η Λευκάδα όλη τη σεζόν ήταν εξαιρετική. Ήταν πολύ σταθερή, έδειξε από την αρχή την ταυτότητά της ότι πάνω απ' όλα και τα παιδιά από ό,τι έβλεπα, γιατί γνώριζε και τα παιδιά από εκεί, είχαν εξαιρετική παρέα, το βγάζανε και στο γήπεδο και εμείς το ίδιο, αλλά εμείς κάναμε σίγουρα το σκαμπανεβάζουμε τα πούπα, τα παιδιά της Λευκάδας το διατηρήσανε όλη τη σεζόν να είναι σταθερή και βγάζανε καλά αποτελέσματα. Δικαίως ανέβηκαν, θεωρώ, με μια φοβερή χρονιά για εκείνους.
1: Γιώργο, στο Final Four έχω την αίσθηση ότι είδαμε τον καλύτερο φετινό Βίκο. Δεν ξέρω η δική σου αίσθηση μέσα από την ομάδα ποια είναι, αλλά ξέρεις, μέχρι τότε
0: και σε ακόμα διάρκεια, δηλαδή όχι, δεν υπήρχαν τόσο πολύ μεγάλες καμπανεβάσματα
1: μέσα στο
0: λεπτό
1: παιχνίδι, ναι.
0: Δηλαδή αυτό... βάλατε κάπως με έναν τρόπο το νόμο σας.
1: Αυτό προερχόσασταν από μια σειρά με το Λαύριο που ήταν, δηλαδή ήσασταν με το ένα πόδι εκτός.
2: Θα σας πω, θεωρώ ότι τα παιχνίδια ειδικά με το Λαύριο, γιατί και πιο πριν από το Παπάγου και τον Πρωτέα είχαμε πληγωθεί στην έδρα μας, είχαμε κάνει δύο σερί.
1: Το Εργάλιο, θυμάμαι, ήταν το πρώτο σοκ.
2: Το πρώτο σοκ σίγουρα ήταν το Εργάλιο που δεν το περιμέναμε, δεν το περίμενε κανένας. Δηλαδή η ομάδα δεν περίμενε, θεωρώ, με τίποτα και κανένας να ετηθεί. Το Εργάλιο ήταν σοβαρή πάρα πολύ. Εμείς μπορώ να πω ότι μπορεί να χαλαρώσαμε λίγο εκεί πέρα. Αντιμετώπιση το Εργάλιο μπορεί να πιο σοβαρό, ήταν το πω έτσι, δεν ξέρω, και εμείς σοβαροί ήμασταν, αλλά. Ήταν σε καλή μέρα, εμείς ήμασταν άτυχοι σε κάποια πράγματα. Μπόρεσε και πριν μια μεγάλη νίκη το Εργάλιο σίγουρα. Από εκεί και πέρα εμείς, δεν ξέρω, μπορεί να χάσαμε την αυτοπεποίθησή μας, ότι ήταν μια πολύ κακή ήττα σίγουρα για μας. Από εκεί, δεν ξέρω, χάσαμε την αυτοπεποίθησή μας. Αλλά θέλαμε μετά να αποδείξουμε σίγουρα ότι αυτό δεν άξιζε σε εμάς και ότι δεν είμαστε εμείς αυτοί. Και θεωρώ και στο Final Four δείξαμε σίγουρα μια καλύτερη εικόνα, γιατί υπήρχε μια αφισβήτηση προς το μέρος μας πολύ μεγάλη, αλλά θεωρώ ότι διαψεύσαμε πολύ κόσμο και δείξαμε ότι ποιοι πραγματικά είμαστε και για ποιο πραγματικό λόγο ήρθαμε στην ομάδα αυτή.
1: Η σειρά με το Λαύριο, έτσι όπως εξελίχθηκε, σας βοήθησε στο να βρείτε, ας πούμε, τον εαυτό σας με κάποιο τρόπο?
2: Ναι, σίγουρα μας βοήθησε, διότι εμείς ψάχναμε να βρούμε το κάτι να μας βάλει ξανά στις ράγες, να βρούμε τον εαυτό μας, να βρούμε τα πατήματά μας. Διότι το Λαύριο ήταν μια εξαιρετική ομάδα με πολύ ποιοτικά παιδιά, με πολύ ταλέντο, και ήταν από τις πιο δύσκολες σειρές για όλους τους όρους που έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής. Κρίθηκαν τα παιδιά, κρίθηκαν τα παιχνίδια στην κόψη του Ξηραφιού. Τι να πω, σίγουρα μετά από εκεί η αυτοποίθησή μας ανέβηκε πάρα πολύ και θεωρούσαμε όλοι ότι δεν γίνεται να μην πάμε για το στόχο που είναι από την αρχή της χρονιάς να κατακτήσουμε την άνοδο, και μετά πιστεύω γύρισε προς τα μας όλο.
1: Στο Final Four υπάρχει κάποιο στοιχείο που θεωρείς ότι ήταν αυτό που σας έβαλε σε θέση να παίξετε το μπάσκετ που ξέρετε και να πάρετε τόσο εύκολα και τα δύο παιχνίδια? Γιατί αυτό ήταν μάλλον το τελευταίο που περιμέναμε να δούμε, ξέρεις, καθαρές νίκες.
2: Θεωρώ εύκολο δεν ήταν τίποτα το Final Four, και με τον Πρωτέα και με τον Παπάγου. Μπορεί να, δεν ξέρω, και με τον Παπάγου μπορεί να φάνηκε εύκολο, επειδή μπορεί να ήταν λίγο πιο μακριά το σκορ, αλλά ήταν εξαιρετικά δύσκολο το παιχνίδι, και τα δύο παιχνίδια πάρα πολύ δύσκολο. Ήταν δύο εξαιρετικές ομάδες και δύο που, και ο Παπάγου πιστεύω δεν το περίμενε κανένας ότι η ομάδα θα είναι εκεί πέρα. Ήταν μια εξαιρετική ομάδα με ένα πάρα πολύ καλό προπονητή και πάρα πολύ καλούς παίκτες με ποιότητα. Είδαμε, βγάλανε εκτός και τα Μέγαρα που ήταν εξίσου μια εξαιρετική ομάδα. Δηλαδή αυτό το φετινό πρωτάθλημα έδειξε ότι θεωρητικά δεν υπήρχαν και φαβοροί από κάποια στιγμή, γιατί όλοι βλέπαμε και κερδίζαν όλους. Δηλαδή άμα λίγο χαλάρωνε, σε χτυπάγανε κατευθείαν. Έχω να πω ότι το φετινό πρωτάθλημα ήταν από τα καλύτερα, γιατί είδαμε ανατροπές συνεφώς σε αποτελέσματα, σε ομάδες που δεν περίμενε ήταν εκεί. Και άξιος φτάσανε οι ομάδες που ήταν εκεί πέρα, και συγχαρητήρια σε όλες.
1: Ωραία. Από εδώ και πέρα τι γίνεται με σένα, με το Βίκο? Ότι καλά, προφανώς και...
2: Δεν γνωρίζω, να σας πω την αλήθεια, είναι πολύ νωρίς. Τώρα προσπαθώ να πιστέψω, να απολαύσω και να... Γιατί ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει και εμείς ήδη έχουν γίνει όλα τόσο γρήγορα. Προσπαθούμε να χαρούμε, γιατί πραγματικά είναι μια χρονιά η οποία είχε πάρα πολλά. Όπως έχει κάθε χρονιά, η αλήθεια είναι. Από χαρές, από λύπες, συναχώριες, όλα αυτά. Τώρα προσπαθούμε να τα απολαμβάνουμε όλα τα παιδιά, όλη η ομάδα, να χαρούμε αυτό που έχουμε κάνει, γιατί ήταν μια δύσκολη χρονιά με πολλά συναισθήματα, και περιμένουμε να δούμε.
0: Ναι, υπήρχε πρίμα ανόδου.
2: Ορίστε.
0: Πρίμα ανόδου είχατε, λέω, το είχατε υπολογίσει στα συμβόλαιά σας, ενώ ότι υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο?
2: Δεν ξέρω τώρα κάθε αθλητής τι περιλαμβάνει στο συμβόλαιό του.
0: Ναι, καλά, δεν λέω για όλους. Εντάξει,
2: Όχι,
0: γιατί εντάξει, ο Βίκος μπήκε στη σεζόν ως ένα από τα φαβορί, γι' αυτό το λέω. Εντάξει, ναι.
2: Εντάξει, κάποια πράγματα θεωρώ ότι ήταν ότι οι στόχοι της ομάδας πρέπει να γίνουν αυτά. Δεν είναι ότι τώρα ότι σώνει και ότι πρέπει να παλεύουμε για τα λεφτά, ότι ήταν το παν. Το εμάς ήταν το παν για εμάς, για όλα τα παιδιά. Θεωρώ ότι ήταν να βγάλουμε ασφορόγραφους στους ανθρώπους που μας πιστέψανε και μας φέρνανε σε αυτήν την ομάδα, στους ανθρώπους που ήταν πίσω από όλα αυτά και στηρίζουν τόσα χρόνια την ομάδα για να είναι εκεί που είναι σήμερα. Ναι. Και πάνω απ' όλα το κάναμε και για αυτούς, και να τους αποδείξουμε ότι δικαίως μας φέρνανε στην ομάδα αυτή. Ναι. Και ήταν σωστή επιλογή που μας πίστεψαν και είμαστε εδώ σήμερα. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τους βγάλαμε ασφαλώς, όπως θεωρώ. Ναι, αυτό είναι το παν.
0: Συμφωνούμε.
2: Και τα λεφτά θεωρώ είναι σε δεύτερη μοίρα. Δεν είναι ότι για ένα πριν και ένα και όλα τα άλλα.
0: Ναι,
2: τουλάχιστον για μένα. Δεν τα αφήνω. Είναι το τελευταίο πράγμα που σκέφτομαι.
0: Συνήθως ήθιστε οι ομάδες που έχουν ως στόχο τον πρωταθλητισμό να. Εντάξει, η ερώτηση δεν ήταν να μας πεις το ποσό, ούτε να μας πεις.
2: Ναι, καταλαβαίνω. Απλά σας λέω και εγώ το σκεπτικό μου και θεωρώ και το συμπεκτό μου. Δεν είναι...
0: Σωστό, το σκεπτικό σωστό είναι. Σωστό. Τα λεφτά έπονται, απλά είναι και οι εποχές.
2: Ναι,
0: φυσικά είναι. Που οι ομάδες που είναι τακτοποιημένες οικονομικά είναι επιτυχία για κάθε σύλλογο να είναι τακτοποιημένες.
2: Σίγουρα, εννοείται αυτό.
0: Λοιπόν, ωραία. Λεωνίδα.
1: Ωραία, νομίζω. Εντάξει, μας κάλυψε ο Γιώργος. Να ευχηθούμε καλή τώρα αποφόρτιση.
0: Καλά μπάνια, γενικά, καλή ξεκούραση.
2: Ναι, χαλάρωση τώρα πιο πολύ.
0: Ψυχικά.
1: Λοιπόν,
0: να είσαι καλά,
1: Γιώργο. Καλή συνέχεια, Γιώργο.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ.
0: Καλή μέρα.
2: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με National League 1. Είχαμε και εκεί ωραία πραγματάκια. Πολύ ενδιαφέρουσες μονομαχίες στα play-off ανόδου.
1: Λοιπόν, ναι. Μάθαμε καταρχάς το Σαββατοκύριακο τρεις από τις έξι ομάδες που θα διεκδικήσουν την άνοδο στους τελικούς στην National League 1. Οι δύο είναι στο δεύτερο όμιλο, έχουμε δηλαδή ζευγάρι. Κρόνος Αγίου Δημητρίου αντίον Γλαύκου Έσπερου. Ο Κρόνος το πήρε στα χαρτιά το παιχνίδι με τον Εθνικό Λιβαδιάς. Στο άλλο ζευγάρι όμως έγινε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της σεζόν. Προμηθέας 2014, Γλαύκος Έσπερος 102-107 στην τρίτη παράταση, με συγκλονιστικό μάτς, τρομερή εξέλιξη, με το Γλαύκο να προηγείται με 19 πόντους διαφορά από την πρώτη περίοδο, να είναι μπροστά με 13, 4 λεπτά πριν από τη λήξη, και να δέχεται 13-0 για να πηγαίνει παράταση, και στο τέλος να κερδίζει στην τρίτη παράταση πιο καθαρά, δηλαδή με... Χρειάστηκε βέβαια ένα αρκετά τυχερό τρίποντο στο τελευταίο λεπτό για να πάρει την νίκη. Γενικά ήταν ματσάρα. Ο Κομιανίδης έκανε triple-double, το δεύτερο του στο πρωτάθλημα, με 28 πόντους, 10 rebound, 13 assist, αλλά δεν έφτανε για τον Προμηθέα. Ο Γλαύκος Έσπερος είχε πολύ περισσότερους πρωταγωνιστές. Τον Καφέζα με 23, τον Αδαμόπουλο με 21 και 15 rebound, τον Κογιόνι με 16 και 15 rebound, τον Γκάτζο με 18. Γενικά ήταν πάντως, έκατσα και μέτρωσα, ήταν μάτς που είχε 62 φάουλ, 75 βολές, 43 λάθη, 108 rebound, 108 rebound. Νούμερα που τα βλέπεις δηλαδή στο NBA και...
0: Σε 48 λεπτό. 108
1: rebound δεν είναι. Ναι. Δεν παίρνουν δύο ομάδες αυτό.
0: Ισχύει.
1: Και διεκδίκησε το μάτς αυτό ο Προμηθέας έχοντας σουτ 26,8%, δηλαδή έβαλε 102 πόντους έχοντας ποσοστό ευστοχίας 26,8%. Είναι γενικά κάποια νούμερα παράλογα. Θα δούμε πάντως καλή σειρά Κρόνο, μεταξύ του Κρόνου και του Γλαύκου Έσπερου. Νομίζω το φαβορί είναι ξεκάθαρο ο Κρόνος. Βέβαια η σειρά θα αρχίσει από το 1-1. Είναι μία από τις ομάδες που έχουν νικήσει, την ομάδα του Αγίου Δημητρίου, ο Γλαύκος Έσπερος. Λοιπόν, στους υπόλοιπους ομίλους ακόμα έχουμε σε εξέλιξη. Στο τρίτο όμιλο είναι η τρίτη ομάδα που πέρασε στους τελικούς, είναι η Χάνθ, και μάλιστα πολύ πιο εύκολα, σε εισαγωγικά, από ό,τι περιμέναμε, σκούπισε τη σειρά με τον ΚΑΟΧ. Οι δύο ομάδες γενικά έμοιαζαν να είναι πολύ κοντά όλη τη σεζόν, ωστόσο έχει καθαρίσει και τα τέσσερα παιχνίδια η Χάνθ. Αυτά είναι η ένατη σερή νίκη που πέτυχε στην Χαλκιδική με αυτό το 78-70, με πρωταγωνιστές δύο παίκτες που γενικά δεν είναι πρωταγωνιστές όλη τη χρονιά επιθετικά, τον Ταζόπουλο και τον Καψαλό. Έβαλαν μαζί 49 πόντους από τους 78 και βοήθησαν πάρα πολύ την Χάνθ να φύγει με τη νίκη από τη Χαλκιδική. Αντιθέτως, πήγε σε πέμπτο μάτς η σειρά μεταξύ του ΓΑΣ Κομωτινή και της Ελευθερούπολης. Με εμφατικό τρόπο έφυγε από την Ελευθερούπολη ο ΓΑΣ στο τέταρτο παιχνίδι με 106-86. Έσπασε ένα σερί 10 εντός έδρας νικών που είχε ο Χουσουέ. Και μάλιστα πολύ εύκολα, από πολύ νωρίς, με μεγάλες διαφορές. Έφυγε με σύν 23 χάρη σε ένα σερί 20-0 ο ΓΑΣ στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν επεισοδιακό παιχνίδι, είχε και εκένωση του γηπέδου στο 29. Το μάτς βέβαια είχε ξεφύγει ήδη η διαφορά. Νομίζω και εδώ βλέπουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σειρά. Ήταν εξ αρχής νομίζω η σειρά που συγκέντρωνε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, λόγω των προσδοκιών που υπήρχαν και στις δύο ομάδες εξ αρχής που μπήκαν στη σεζόν στα μεγάλα φαβορί. Εν τέλει βέβαια ο ΓΑΣ Κομωτινή είναι αυτός που επιβεβαίωσε όλη τη χρονιά τα προγνωστικά. Η Ελευθερούπολη είναι πολύ πιο πίσω, αλλά δείχνει τώρα που κρίνονται οι προκρίσεις, γενικά υπάρχει διακύβευμα.
0: Υψηλή στόχη που έχουν θέσει οι ομάδες.
1: Δείχνει και η Ελευθερούπολη ότι είναι σκληρό καρύδι. Λοιπόν, και πάμε και. Άφησα για το τέλος τον πρώτο όμιλο, γιατί εκεί είναι τα πάντα ανοιχτά. Και οι δύο ομάδες είναι στο 2-2.
0: Χολαργός επέστρεψε
1: στο
0: 0-2 κόντρα στον Πανελλήνιο.
1: Ναι.
0: Έκανε το Σάββατο με πολύ καλή εμφάνιση. Το έφερε Λεωνίδα τη σειρά στα ίσια. Έτσι.
1: Και με καθαρές νίκες.
0: Δηλαδή,
1: η πρώτη βέβαια χρειάστηκε ανατροπή.
0: Ναι,
1: αλλά...
0: 15, αλλά το Σάββατο επέβαλε το νόμο το Χολαργός με πολυφωνία, έτσι, με πολύ καλή αμυντική προσπάθεια, αλλά και με τον, για παράδειγμα, μίλησε και εμπειρία του Νικόλα του Παπα-Νικολάου. Βέβαια, πρώτη σκόρη ήταν άλλη, αλλά θέλω να σου πω ότι επειδή τώρα το παιχνίδι το παρακολούθησα, είχε αρκετούς παίκτες σε πολύ καλή μέρα η ομάδα του Στέργιου Κουφού. Όπου τώρα την Τετάρτη, πολύ κρίσιμο το μάτς, έτσι, γιατί 2-2 στις 4 νίκες, η πρόκληση Βέβαια. Για τον τελικό. Την Τετάρτη στην έδρα του Πανελληνίου μεταφέρει τη σειρά, έτσι. Για το πέμπτο μάτς το μεταξύ τους, ποιος θα πάρει το προβάδισμα θα είναι σημαντικό. Είναι δεδομένο ότι θα έχουμε άλλα δύο μάτς, έτσι, Τετάρτη και Σάββατο, ενώ δεν τελειώνει η σειρά Τετάρτη. Έχουμε μίνιμουμ άλλα δύο μάτς, αλλιώς το μέγιστο 3.
1: Καλά, ο Χολαργός ήξερε εξ αρχής ότι χρειαζόταν υπέρβαση, χρειάζεται δύο break. Με το 0-2 με το οποίο άρχισε τη σειρά. Το ένα το έκανε, που φαντάζομαι ότι ήταν και το πιο καθοριστικό. Δηλαδή, αν στο 0-3 δεν. Δεν ξέρω πώς γυρίζει.
0: Ήταν το πιο κομβικό.
1: Και το πήρε και ήταν και με αυτό που είπες πλην 15 στο δεύτερο ημίχρονο κιόλας. Με απίστευτη ανατροπή έγινε το 1-2. Το 2-2 μου φάνηκε απόλυτα φυσιολογικό εδώ που τα λέμε. Οπότε πάμε τώρα στο 0-0. Θα πέσω κορμιά, εντάξει, τη Τετάρτη. 8 η ώρα στην Κυψέλη. Ματσάρα. Είναι η σειρά που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Παρότι και η άλλη είναι στο 2-2. Παρότι το παλαιό Φάληρο, νομίζω κανείς δεν περίμενε τέτοιο πράγμα.
0: Θα προβάλλει τέτοια αντίσταση,
1: να συντρίψει κιόλας τον Αμίντα με 19 από τους διαφορά.
0: Στις νίκες. Ότι θα είναι.
1: Ναι, αυτό λέω. Εντάξει, κοίτα, να σου πω κάτι. Αν ήταν. Κλειστά παιχνίδια να κρίνει. Αυτό θα μπορούσα να το δω σαν έτσι, προοπτική, ότι θα νικήσει τα εντός έδρας παιχνίδια το Πάλαιο Φάληρο. Okay. Αλλά να είναι μπροστά με 25 πόντους διαφορά στο 35, δεν το περίμενα. Απέναντι στην πιο σταθερή ομάδα του πρωταθλήματος. Βέβαια, πρέπει να κάνει break στο κλειστό του ημιτού το Πάλαιο Φάληρο, και αυτό είναι το δύσκολο. Αλλά και αυτό θα το μάθουμε την Τετάρτη στις 7. Αυτό το μάτς είναι μια ώρα νωρίτερα. Οπότε θα ξέρουν ήδη όποιος προκριθεί από αυτό. Μάλλον στη σειρά του Πανελλήνιου με τον Χολαργό θα ξέρουν ήδη ποιον θα αντιμετωπίσουν στον τελικό, όποιος περάσει. Λοιπόν, αυτά έγιναν. Απλά να πούμε. Στις 7 ξανά Αμίντες Παλαιό Φάληρο την Τετάρτη, στις 8 Πανελλήνιος Χολαργός, και έχουμε και το ένα μάτς του τρίτου ομίλου πάλι Τετάρτη, αυτό είναι πιο νωρίς, το ΓΑΣ Κομωτινή Ελευθερούπολη. Θυμίζω ότι στη National League 2 η τελική, γιατί και εκεί αρχίζουν, είμαστε στη φάση των τελικών, αρχίζουν στους 4 ομίλους το Σάββατο, με εξαίρεση τον πέμπτο όμιλο, γιατί είναι η μόνη σειρά που αρχίζει από το 2-0, το Μεντ Γαλάτιστα. Έχουμε παιχνίδι Τετάρτη, το πρώτο μάτς δηλαδή της σειράς θα γίνει Τετάρτη στις 6 η ώρα στην έδρα της Μεντ.

0: Λοιπόν, 5 λεπτά πριν τις 2, αυτό ήταν το πρώτο άκου τι έκανες της εβδομάδας. Ακολουθεί το άμεσο replay, αναλυτικότατο, με καλεσμένους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι απομένουν πινελιές για τις δύο ελληνικές ομάδες στα play-off της EuroLeague για να πάρουν το εισιτήριο για το Final Four του ΆΚΑ. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στο 2-0. Ολυμπιακός αύριο δοκιμάζεται στο Πριγκιπάτο. Ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη υποδέχεται την Βαλένθια για να τελειώσουν και οι δύο τη δουλειά και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους σε ένα ακόμη Final Four.
1: Με στόχο να προσθέσω, επειδή δεν πολύ διαβάζεται, να κάνουν για πρώτη φορά στην θεωρία τους ελληνικές ομάδες sweep. Δεν έχουν κάνει ποτέ sweep σε σειρά 5 αγώνων playoff. Παλιά που ήταν στις 2 νίκες, εντάξει, αυτά δεν λογίζονται καν όμως σαν
0: μάλιστα, sweep. Βέβαια. Ενδιαφέρον και αυτό το στοιχείο από τον Λεωνίδα τον Πιστιόλη, ο οποίος με τον Κώστα Ζαφύρη για τις δύο προηγούμενες ώρες βρίσκονταν πίσω από τα μικρόφωνα. Δημήτρης Μελίσης,
1: Βράχος απ' έξω.
0: Βέβαια, στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους.
1: Γεια χαρά.

Είμαστε 6 λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι εδώ στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Να πάμε στο άμεσο replay, να δούμε όλα όσα συνέβησαν το προηγούμενο 24ωρο στο χώρο του μπάσκετ και όλα όσα πρόκειται να γίνουν και αυτή την εβδομάδα. Πλούσια η αγωνιστική δράση. Έχουμε το Final Four του Basketball Champions League με την ΑΕΚ βεβαίως να διεκδικεί την πρόκρισή της στον τελικό. 7 με 9 του μήνα οι τελικοί αγώνες. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Μάλαγα σε ένα repeat του περσινού τελικού, ημιτελικού του BCL που είχε διεξαχθεί εδώ στη Σανελ Αρίνα. Στον άλλο ημιτελικό η Ρήτας Βίλνιους θα αντιμετωπίσει την Τενερίφη. Αυτά βεβαίως θα τα δούμε στη διάρκεια της εβδομάδας. Χθες είχαμε την ολοκλήρωση μιας συναρπαστικής αγωνιστικής περίοδου στην Elite League, εκεί όπου οι Vicos Falcons πήραν το εισιτήριο, το δεύτερο εισιτήριο για την άνοδό τους στην GBL και θα συνοδεύσουν την Δόξα Λευκάδα, οι Vicos Falcons, οι οποίοι εκπροσωπούν για πρώτη φορά την Ήπειρο στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας και βεβαίως έχουν αρκετές φιλοδοξίες για την παρουσία τους σε αυτό.

0: Βεβαίως έχουμε και την συνέχεια των play-offs στην Ευρωλίγκα. Όλα αυτά θα τα δούμε μέχρι και τις 4 που θα είμαστε εδώ στον αέρα. Γιάννη Σταυρουλάκη, Έλληνα Βογιατζή στα μικρόφωνα. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Και καλό μήνα. Μια χαρά. Ξεκίνησε ο Μάιος, αλλά νομίζω ότι έχουμε έξω Γενάρη. Η θερμοκρασία δεν είναι.
1: Έχει φτιάξει λιγάκι σήμερα, η αλήθεια είναι. Χθες και προχθές ήταν το ζήτημα, αλλά νομίζω σιγά σιγά μπαίνουμε στα καλά, στα ωραία που έρχονται.
0: Ανοιξιάτικη λες, έτσι. Λοιπόν, Δημήτρης Μελίσης και Γιώργος Τσιβιανίδης στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Φυσικά, αν θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε στέλνοντας τα μηνύματά σας είτε στην πλατφόρμα από την οποία μας ακούτε, www.live24.gr, ή αν θέλετε μας γράφετε στο Messenger στη σελίδα του ΕΟΚ Web Radio στο Facebook.

Χθες είχαμε και την πρεμιέρα στα play-off της GBL. ΠΑΟΚ Περιστέρι, το πρώτο ζευγάρι που ξεκίνησε τις αναμετρήσεις του, με τον ΠΑΟΚ να κάνει το πρώτο βήμα, επικράτησε 91-79. Ο δεύτερος αγώνας την Τετάρτη στο κλειστό γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου, με το Περιστέρι μάλιστα να ανακοινώνει ελεύθερη είσοδο των φιλάθλων μέσω της σχετικής πλατφόρμας που έχει αναρτηθεί στο site της ΚΑΕ. Οι υπόλοιπες ομάδες θα μπουν στα play-off αφότου ξεκαθαριστεί καταρχάς τι θα γίνει με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στη συνέχεια των play-offs της Ευρωλίγκα, αλλά και την ολοκλήρωση του BCL, όπου όπως είπαμε η ΑΕΚ αυτή την εβδομάδα θα δώσει τον δικό της αγώνα για να προκριθεί στον τελικό του Final Four.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε πρώτα Ευρωλίγκα.
1: Πάμε πρώτα Ευρωλίγκα, μιας και το πράγμα αναμένεται. Ενδέχεται, είναι πολύ πιθανό να ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες όσον αφορά τις 8 ομάδες που διεκδικούν την πρόκρισή τους στο Final Four της Αθήνας, το Final Four στο Telecom Center Athens. Πάμε να δούμε λίγο το πρόγραμμα, μιας και αύριο ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο Πριγκιπάτο απέναντι στην Μονακό των πολλών απουσιών. Ο Ολυμπιακός έκανε το 2-2 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θέλει να τελειώσει τη δουλειά απέναντι στην Μονακό. Μάλιστα πέτυχε εμφατική νίκη στο Game 2 απέναντι στους Μονεγάσκους, οι οποίοι καλούνται να ξεπεράσουν τα δικά τους ζητήματα, μιας και όπως έγινε γνωστό, εκτός δράσης από τον τρίτο αγώνα της σειράς είναι ο σέντερ της ομάδας του Μάλτσορ Μαρκουισβίλη, ο Ντάνιελ Τάις. Εκτός δράσης θυμίζουμε είναι και ο Αλφα Ντιαλό, ο οποίος χάνει το υπόλοιπο της σειράς, όπως παραδέθηκαν οι άνθρωποι της Μονακό. Έτσι λοιπόν, οι συγκεκριμένες απουσίες έρχονται να προσθεθούν πλάι σε εκείνη του Νίκολα Μίροτιτς. Έτσι όπως λοιπόν έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, ο μοναδικός διαθέσιμος ψηλός, το μοναδικό διαθέσιμο πεντάρι βασικά για τη Μονακό, για την αναμέτρηση με τους Πειραιώτες, θα είναι ο Κεβάριους Χέις. Με 8 παίκτες η Μονακό για το Game 3 με τον Ολυμπιακό: Μάικ Τζέιμς, Έλιο Κόμπο, Στραζέλ, Τάρπι, Μπεγκαρίν, Νέντοβιτς, Μπλόσομ Γκέιμ και Χέις. Ο Ολυμπιακός λοιπόν καλείται να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι είναι σε πολύ πολύ καλό momentum. Έκανε το 2-2 στο Στάδιο της Κεφυλίας. Θέλει να τελειώνει τη δουλειά απέναντι στην Μονακό και να επιστρέψει στο Final Four για πέμπτη συνεχόμενη φορά, αισιοδοξώντας ότι θα υπάρξει διαφορετική κατάληξη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. 9 παρατέταρτο λοιπόν στο Πριγκιπάτο Μονακό Ολυμπιακός και νωρίτερα στις 7 η Χάπολ Τελαβίβ υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης. Θυμίζουμε έτσι στο 2-0 και η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο. Εμφατική νίκη στο δεύτερο μάτς επίσης απέναντι στους Ισραηλινούς. Δοκιμασία λοιπόν στην αρένα της Χάπολ, στην αρένα Βότευγκραντ, και όπου δίνει τους ελευθερές αγώνες της η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.

0: Στην περίπτωση της Μονακό και της Ρεάλ υπάρχει κάτι το οποίο είναι έτσι λίγο διαφορετικό, ενδεχομένως να λειτουργήσει και θετικά στην περίπτωση του Ολυμπιακού. Οι δύο ομάδες είχαν κανονικά αγώνες στα πρωταθλήματα, ναι, της χώρας τους, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και μάλιστα αγώνες οι οποίοι τράβηξαν πολύ, δηλαδή η Μονακό νίκησε την Στρασβούρ αλλά στην παράταση, 118-114 το σκορ, και η Ρεάλ, η οποία νίκησε και αυτή 131-123.
1: Σε μια ματσάρα με τη Μούρθια, επειδή έτυχε να δω τα τελευταία λεπτά, Μάριο Χεζόνι έκανε μυθικό μάτς, απίστευτο μάτς. Εξασφάλισε την πρωτιά στην κανονική περίοδο με αυτή τη νίκη η Ρεάλ Μαδρίτης. Όχι ότι υπήρχε ζήτημα, απλώς εξασφάλισε και μαθηματικά την πρώτη θέση και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα ισπανικά playoffs. Όπως είπαμε, με τρομερό μάτς Μάριο Χεζόνι, 40 πόντους, τρομερή εμφάνιση από τον Κροάτη απέναντι στην Μούρθια. Ίσως το πιο, διάβαζα χθες ότι στα ισπανικά site ότι είναι το πιο παραγωγικό μάτς στην ιστορία της ACB από τότε που υπάρχει στατιστική καταμέτρηση. Σημειώθηκαν οι περισσότεροι πόντοι σε έναν αγώνα στην Ισπανική Λίγκα.
0: Αυτό έχει τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του. Τα θετικά του είναι ότι οι ομάδες οι οποίες συνεχίζουν κανονικά στο πρωτάθλημα παράλληλα με τα play-off της Ευρωλίγκα παραμένουν σε εγρήγορση. Από την άλλη όμως, το γεγονός ότι πήγαν σε έξτρα χρόνο μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι σημαίνει και περισσότερη ενέργεια. Έτσι. Η κούραση ενδεχομένως σε αυτές τις περιπτώσεις να παίξει κάποιον μικρό. Έστω ρολό.
1: Διαχρονικά μόνο εμείς και οι Τούρκοι βάζουν αναβολές στους αγώνες των ομάδων τους που έχουν υποχρεώσει εν μέσω play-off στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή και οι Ισπανοί συνεχίζουν κανονικά, οι Ιταλοί συνεχίζουν κανονικά. Νομίζω μόνο η Ελληνική Λίγκα και η αντίστοιχη Τουρκική, νομίζω και το μάτς της Φενέρμπαχτσε αναβλήθηκε. Συνεχίζουν κανονικά τις υποχρεώσεις, καλά, ξεκάθαρα σε ό,τι αφορά την Ισπανία. Η φιλοσοφία των Ισπανών είναι συγκεκριμένη. Το τοπικό πρωτάθλημα, το εθνικό πρωτάθλημα είναι πάνω απ' όλα. Δεν πάει να παίζει τρίτη πλέον σε Ευρωλίγκα, Σάββατο θα παίξει κανονικά στο εδώ πρωτάθλημα, στο ισπανικό πρωτάθλημα στην ACB.
0: Όπως έπαιξε και η Βαλένθια. Επίσης υψηλό σκορ. Και εκεί. Έτσι, η Βαλένθια, η οποία ιτήθηκε από τη Μαρέσα 104-102, αντίπαλος του Παναθηναϊκού, στο παιχνίδι που θα γίνει την Τετάρτη.
1: Τρίτη ήττα σε διάστημα 6 ημερών. Διάβαζα χθες και τα στατιστικά. Ήταν τρίτη ήττα σε διάστημα 6 ημερών και συνολικά οι διαφορές η Βαλένθια έχασε με διαφορά 5 πόντων τα τρία μάτς. Είναι τρομερό αν το διανοηθείς. 2 πόντους, 2 και 1. Οι 3 ήττες που έκανε, τα 2 μάτς με τον Παναθηναϊκό και το 1 χθες από την Μανρέσα, δεν την επηρεάσει κάπως βαθμολογικά, γιατί και η Μούρθια ιτήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έτσι, η Βαλένθια συνεχίζει στη δεύτερη θέση της κατάταξης στην Ισπανία. Όμως, σε κάθε περίπτωση, 3 μαζεμένες ήττες για την ομάδα του Πέντρο Μαρτίνεθ. Με δεδομένο μάλιστα ότι δεν έχει πλέον περιθώριο για νέα απώλεια στη σειρά με τον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω αν επηρεάζει το ψυχολογικό κομμάτι. Σίγουρα όμως οι Ισπανοί θα παραταχθούν στο Telecom Center Athens κουβαλώντας 3 ερείτες, Ευρωλίγκα και Ισπανική Λίγκα.
0: Μοναδική κερδισμένη, εντός εισαγωγικών βάζω τη λέξη κερδισμένη, Μάλαγα. Έτσι, αντίπαλος της ΑΕΚ, στον ημιτελικό που σταμάτησε το παιχνίδι, διακόπη το παιχνίδι.
1: Το πρόβλημα στο φωτεινό πίνικα, στο μάτι με την Μπανταλόνα.
0: Το γήπεδο που θα πραγματοποιηθεί και το Final Four, έτσι. Ναι.
1: Άτυχη στιγμή θα έλεγε κανείς. Συμβαίνουν αυτά.
0: Δεν ξέρω, ναι, γιατί το σημείο που διακόπτει το παιχνίδι η Μάλαγα ήταν πίσω με διαφορά 20 πόντων. 53-33, ναι, ναι, βλέπω εδώ πέρα. Κερδισμένη, θα έλεγε κάποιος.
1: Μάλαγα δεν θυμίζει σίγουρα την περσινή τρομερή ομάδα της ομάδας των προηγούμενων ετών που παρουσιάζει ο Ιμπον Ναβάρο. Όμως σε κάθε περίπτωση έχει τη δική της δυναμική και σίγουρα θέλει να πετύχει ό,τι πέτυχε τα προηγούμενα χρόνια. Θυμίζουμε ότι η Μάλαγα κάποια στιγμή μετρούσε 6 τίτλους σε διάστημα 2 ετών με τον Ιμπον Ναβάρο. BCL, διπυρωτικό. Ισπανικό Super Cup, Copa del Rey, γενικότερα είναι σε πολύ καλό. Νομίζω ότι διάγει τις καλύτερες ημέρες της ιστορίας της, με εξαίρεση μετά από το 2007, νομίζω, ή 2008, όταν πήρε το Ισπανικό πρωτάθλημα, όταν πήρε το πρωτάθλημα της Ισπανίας.
0: Ο Ιμπον Ναβάρο, ο οποίος έκανε δηλώσεις εν ώψη της αναμέτρησης της Μάλαγα στον ημιτελικό με την ΑΕΚ, αυτά μας θα τα πούμε στη συνέχεια όταν περάσουμε στο BCL. Να ολοκληρώσουμε για το πρόγραμμα της Ευρωλίγκα. Της Τετάρτης είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός παίζει με τη Βαλένθια.
1: Αναφέραμε τα μάτς της Τρίτης. 7 Χάπο Ρεάλ Μαδρίτης και σε 9 παρατάρτο Μονακό Ολυμπιακός. Πάμε και στα μάτς της Τετάρτης, Game 3. Στις 8 η Ζάλγκυρης υποδέχεται την Φενέρμπαχτσε, στο 2-0 η ομάδα του Σαρούνας Γιασκεβίτσους, η εν ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης, με μία νίκη ακόμα επιστρέφει στο Final Four. 9 και 4 Παναθηναϊκός εναντίον Βαλένθια, 2-2 για τον Παναθηναϊκό στη Ρότζα Αρένα. Μολονότι ο Παναθηναϊκός τερμάτισε μάλλον εξασφάλισε την παρουσία του στα playoffs μέσω της διαδικασίας του play-in. Τερμάτισε στην 7η θέση, αντιμετώπισε μια ομάδα η οποία παρουσίασε τρομερή συνέπεια μέσα στη σεζόν, όπως η Βαλένθια. Έσπασε την έδρα της, πέτυχε δύο εκτός έδρας νίκες και πλέον θέλει να τελειώσει τη δουλειά μπροστά στον κόσμο του, που νομίζω το sold out ανακοινώθηκε μέσα σε διάστημα λίγων ωρών. Και έχει μοναδική ευκαιρία, έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να ξεμπερδεύει με το κομμάτι αυτό και να επιστρέψει, να συμμετάσχει βασικά στο Final Four, που θα διεξαχθεί στο γήπεδο του.

0: για την Ευρωλίγκα και το BCL θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, που θα βάλουμε στην παρέα μας και τον coach της Εθνικής Ομάδας της Μογγολίας, Βασίλη Φραγκιά. Προς το παρόν θα ανοίξουμε το κεφάλαιο της Elite League. Τα περισσότερα βεβαίως τα έχετε ακούσει από την προηγούμενη εκπομπή, όπου φιλοξενήθηκε και ο Γιώργος Αρνόκουρος. Εμείς εδώ θα πούμε κάποια πολύ κάποιες μικρές λεπτομέρειες για να ανοίξουμε περισσότερο την κουβέντα μας μετά τις 2:30, που θα έχουμε μαζί μας τον Παναγιώτη Τσάμι, τον Center της Δόξας Λευκάδας. Η Δόξα, η οποία επιστρέφει στην GBL μετά από 10 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. 2016 ήταν η τελευταία συμμετοχή της ομάδας των Επτανήσων στο πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας. Βεβαίως 10 χρόνια μετά έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, Γιάννη.
1: Όχι μόνο όσον αφορά τη Λευκάδα, αλλά όσον αφορά γενικότερα την όλη κατάσταση, όπως ακριβώς το πεσέλα γενικά για τα Γιάννη. Εγώ θέλω να σταθώ στο κομμάτι των δηλώσεων του Θανάση Γιαπλέ αμέσως μετά την νίκη επί του Παπάγου και το γεγονός ότι οι πυρώτες εξασφάλισαν την συμμετοχή τους, το γεγονός ότι έδωσε όλα τα credit στον coach Μιχελάκο. Νομίζω ότι είναι αναγνώριση μεγάλη, όχι μόνο fair play. Είναι αυτό που έπρεπε να γίνει, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ανέλαβε μεσούς, ο πολύπυρος Θανάσης Γιαπλές, ανέλαβε μεσούς στη σεζόν με το project του Βίκου Ιωαννίνου, όμως σε κάθε περίπτωση αναγνώρισε την δουλειά του προγατόχου. Το ξέρεις, δεν είναι αυτονόητο, και νομίζω αξίζει να επισημαίνονται τέτοιες κινήσεις, τέτοιες αναφορές. Δείχνει τον σεβασμό προς τον συνάδελφο, μα πάλι απ' όλα έτσι την αναγνώριση, και νομίζω είναι το πιο σημαντικό, η πιο σημαντική δήλωση από όσα ακούσαμε χθες μετά τον τελικό.
0: Γιατί κανείς δεν παραγνωρίζει το γεγονός ότι ένας άλλος προπονητής έστησε την ομάδα, έφτιαξε την ομάδα, και κάποιος άλλος απλά συνέχισε στην ουσία το έργο του. Έτσι, δεν έγινε καμία αλλαγή, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, στο ρόστερ του Βίκου. Και με αυτό το ρόστερ έφτασε μέχρι και το τέλος της διαδρομής, παίρνοντας για πρώτη φορά μια ομάδα από τα Ιωάννινα, από την Ήπειρο, δεν θυμάμαι κάποια άλλη, διόρθωσέ με αν κάνω κάποιο λάθος. Από την Καρδίτσα έχουμε, από τη Λάρισα στο παρελθόν είχαμε.
1: Και οι δύο ομάδες που εξασφάλισαν το δικαίωμα συμμετοχή της GBL είναι Δυτική Ελλάδα, έτσι. Είναι Δόξα Λευκάδα στα Επτάνησα, Βίκος Ιωαννίνων στην Ήπειρο.
0: Στην Ήπειρο. Τα Τρίκαλα είχαν στο παρελθόν ομάδα στην μεγάλη κατηγορία. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν εκπρόσωπος της Ήπειρου στην GBL. Τα Γιάννενα, τα οποία μέχρι πρότινος, ενδεχομένως να ισχύει και τώρα, ήταν γνωστά περισσότερο για την παρουσία του ΠΑΣ στο ποδόσφαιρο.
1: Το πιο μεγάλο brand name στην περιοχή, το πιο μεγάλο αθλητικό brand name στην περιοχή, είναι και η ομάδα μπάσκετ γυναικών του ΠΑΣ Γιάννενα, που συμμετέχει στην Α1 γυναικών. Γενικώς, θυμάσαι τα προηγούμενα χρόνια, Έλενα, που λέμε σχετικά με το κομμάτι της αποκέντρωσης, το πόσο σημαντικό είναι να φεύγει το μπάσκετ από τα αστικά κέντρα, να πηγαίνει στην επαρχία. Ρίχνοντας μια ματιά στις 14 ομάδες, θυμίζουμε έτσι, επιστρέφουμε στον αριθμό 14 των ομάδων που θα παίξουν στην επόμενη GBL. Βλέπουμε τόσες ομάδες εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Είναι ο Προμηθέας στην Πάτρα, είναι η Μύκονος και ο Κολοσσός στα νησιά του Ιωνίου, η Κυκλάδες και το Δεκάνησα. Είναι η Καρδίτσα από τη Θεσσαλία, είναι η Δόξα Λευκάδα σε Επτάνησα, είναι ο Βίκος Ιωαννίνων από την Ήπειρο. Νομίζω ότι θα δούμε, είναι πολύ πολύ σημαντικό το κομμάτι αυτό της αποκέντρωσης. Ευχής έργων οι δύο ομάδες να στηρίξουν έτσι την συμμετοχή τους. Θυμίζουμε ότι εξασφάλισαμε το δικαίωμα συμμετοχής, τώρα ξεκινάνε τα δύσκολα σε ό,τι αφορά το κομμάτι, το εγχείρημα ότι εξασφάλισαμε το δικαίωμα συμμετοχής, αλλά πρέπει και να το
0: στηρίξουν οικονομικά.
1: Ακριβώς. Γιατί τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά ομάδων που πέτυχαν αγωνιστικά. Με πιο πρόσφατα του Μήλωνα έχω στο μυαλό μου, του Τρίτωνα, που κέρδισαν το δικαίωμα συμμετοχής, όμως δεν έπαιξαν ποτέ στη μεγάλη κατηγορία. Πρέπει λοιπόν το πράγμα να μπει σε μια σειρά. Αρχίζουν πλέον
0: και το ψυχικό.
1: Και το ψυχικό.
0: Σωστά. Ναι, καλά θυμάμαι.
1: Αρχίζουν τα δύσκολα, αλλά εντάξει, είναι ωραίες δυσκολίες αυτές.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Πάντως και οι δύο ομάδες, στη Δόξα τουλάχιστον είναι πολύ ξεκάθαρο, θέλουν να στηρίξουν την συμμετοχή τους στην GBL. Άλλωστε, αυτή την ευκαιρία τουλάχιστον στην περίπτωση του Βίκου δεν την είχαν στο παρελθόν. Και βεβαίως οι άνθρωποι, αν δεν κάνω και κάποιο σοβαρό λάθος, ξεκινώντας η χρονιά είχαν ως στόχο την άνοδο.
1: Ναι, με αυτή τη λογική ξεκίνησε ο Βίκος Ιωαννίνων. Έστησε ένα πολύ δυνατό ρόστρε με τη λογική να ανέβει κατηγορία. Όχι ξέρεις, η μη μετρά ξεκάθαρα ήξεραν ποιοι είναι και πού βαδίζουν. Όρισαν ως μεγάλο στόχο την άνοδο, και προς αυτή την κατεύθυνση έγινε η στελέχωση του ρόστερ το περασμένο καλοκαίρι από τον κότσου Μικελάκο.
0: Και μια μεγάλη πρόκληση για τις ομάδες γενικότερα, όχι μόνο για τη Δόξα και για το Βίκο. Αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες που προέρχονται ή προήλθαν από την Elite League είναι όχι μόνο να συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα, να είναι ανταγωνιστικές. Έτσι έχουμε τα παραδείγματα, το πιο πρόσφατο βέβαια αυτό της Μικόνου, λοιπόν, και της Καρδίτσας στο παρελθόν και ακόμα πιο παλιά αν πάμε του Κολοσσού. Λοιπόν, να είναι ανταγωνιστικές και να παραμείνουν στην κατηγορία.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, αυτό είναι αυτή είναι η επόμενη μεγάλη πρόκληση.
1: Οποιαδήποτε νεοφώτιση ομάδα, αυτή τη λογική, ουσιαστικά, θεωρητικά τουλάχιστον παρατάσσεται στην πρώτη χρονιά της να σώσει την κατηγορία. Πολύ νωρίς, είναι πολύ φρέσκο ακόμα, οι Γιαννιώτες ακόμα
0: πανηγυρίζουν.
1: Βέβαια, νομίζω θα δούμε ωραία πράγματα τη σεζόν που έρχεται.

0: Ο Βίκος μπορεί να πήρε την νίκη και το εισιτήριο της ανόδου στη GBL επί του Παπάγου 87-72. Αξιοπρόσεκτη όμως και αξιόλογη είναι η πορεία που έκανε ο Παπάγος στο φετινό πρωτάθλημα της Elite League. Η ομάδα η οποία ξεκίνησε το πρωτάθλημα χωρίς να έχει ως στόχο την παρουσία της στο Final Four, τουλάχιστον δεν ήταν αυτός ο πρωταρχικός στόχος. Ήταν από τις περιπτώσεις, αν καταλαβαίνω σωστά, που λένε τρώγοντας ανοίγει και η όρεξη. Και από τη στιγμή που τα πράγματα ήρθαν έτσι και έφτασε μέχρι το Final Four, ήταν αρκετά ανταγωνιστικός. Δηλαδή διεκδίκησε το μερίδιο που του αναλογούσε για να πάρει την νίκη και το εισιτήριο. Και είναι καλό αυτό, γιατί βλέπεις ότι ομάδες οι οποίες θεωρητικά πάντα, γιατί στην πράξη φαίνεται έτσι και στη διαδρομή μιας αγωνιστικής περίοδου τι μπορούν να πετύχουν, ομάδες οι οποίες ξεκινούν έχοντας χαμηλό τον πύχη, χαμηλά την μπάλα, στην πορεία, χωρίς, ξέρεις, την πανοκρουσίες και μεγάλα λόγια, ακολουθούν την πορεία τους. Βοηθάει βεβαίως το γεγονός σε πάρα πολλές περιπτώσεις το πώς θα εξελιχθεί η χρονιά, αν θα υπάρχουν τραυματισμοί, αν θα υπάρχουν πολλές αλλαγές. Είναι κάποια στοιχεία τα οποία παίζουν ρόλο.
1: Οι ξένοι που θα πάρει, έτσι.
0: Αν βεβαίως.
1: Στο τελικό τον Άντερτον να κάνει μυθικό μάτς με 41 πόντους και 50 αξιολόγηση. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Έπαιξε τεράστιο ρόλο και χθες το τελικό δεν ήταν τόσο αποδοτικός, τόσο δεν έπιασε τα ίδια στάνταρ απόδοση. Οπότε είναι πολύ παράγοντες στην εξουσία του που λέτε.
0: Ακριβώς. Παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο. Εντάξει, υπάρχει βεβαίως η πικρία όταν φτάνεις σε αυτό που λένε τώρα το κλισέ στην πηγή και δεν πίνεις νερό. Οκ, κανείς δεν το θέλει αυτός.
1: Από την κατηγορία, ακριβώς.
0: Ναι, ακριβώς. Αλλά αυτό δεν μπορεί να διαγράψει και μια πολύ καλή πορεία. Έτσι, οποιαδήποτε ομάδα. Αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες και όχι μόνο για τον Παπάγο.

Κάνουμε μια διακοπή να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και επιστρέφοντας θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας για την Elite League, βάζοντας την παρέα μας τον Παναγιώτη Τσάμι.

0: Επιστρέψαμε, είστε πάντα συντονισμένοι στο Web Radio της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Είσαι Έλενα Βογιατζή, Γιάννη Σταυρουλάκης πίσω από τα μικρόφωνα. Ακούτε το άμεσο replay, το καθημερινό μαγκαζίνο του Web Radio της ΕΟΚ. Είπαμε λοιπόν για τα της Elite League, σχολιάσαμε την παρουσία του Βίκου και τη μεγάλη επιτυχία της ανόδου στην GBL, εκεί όπου όπως όλα δείχνουν θα βρίσκεται η Δόξα Λευκάδας, που έχει κινήσει τη διαδικασία. Οι άνθρωποι της ομάδας είναι ξεκάθαροι, θέλουν να δουν την ομάδα στην μεγάλη κατηγορία, και πάμε λοιπόν νοητά μέχρι την Λευκάδα, που έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον Παναγιώτη Τσάμι, ο οποίος αλλιώς ξεκίνησε η σεζόν, αλλιώς κατέληξε. Θα έχει την ευκαιρία να μας τα πει. Παναγιώτη, καλησπέρα και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Καλή εβδομάδα με υγεία σε όλο τον κόσμο.
1: Επίσης.
0: Από τις Κυκλάδες λοιπόν στα Επτάνησα. Από την επιστροφή στη GBL με την Μύκονο, στους πανηγυρισμούς της ανόδου με τη Δόξα Λευκάδας. Δεν ξέρω αυτή τη μετάβαση.
2: Ακριβώς.
0: Πώς τη βίωσε, το φινάλι ήταν ιδανικό, αλλά θα ήθελα λίγο έτσι να μας κάνεις ένα γενικό σχόλιο για την δική σου χρονιά, για όσα είσαι τους τελευταίους μήνες.
2: Ωραία, τέλεια. Όπως ακριβώς τα είπες, ξεκίνησε από τη Μύκονο, από τις Κυκλάδες, ένα πολύ όμορφο νησί, το οποίο εντάξει, η ομάδα εκεί είναι σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο και πιστεύω ότι θα πρωταγωνιστείς τα επόμενα χρόνια και στην GBL. Μόνο καλά πράγματα έχω να κρατήσω. Θα ήθελα να πω δηλαδή, για να ξεκινήσουμε από εκεί, το κομμάτι της Μυκόνου και γενικότερα συνολικά στη χρονιά αυτή για μένα ήταν ευλογία και κάτι πολύ όμορφο. Μπορώ να πω ότι με βοήθησε κιόλας να βλέπω τα πράγματα έτσι

0: αρχή χρονιά αυτή για μένα ήταν ευλογία και κάτι πολύ όμορφο. Μπορώ να πω ότι με βοήθησε κιόλας να βλέπω τα πράγματα έτσι πιο ορθά και πιο έτσι, ξέρω, έχω ως, ας πούμε, expectations από την ομάδα και στο ρόλο που θα ήθελα να έχω γενικότερα στο παιχνίδι. Δυστυχώς ένας τραυματισμός, όπως σχεδόν σε όλους τους ανθρώπους και στους παίχτες ειδικά, ήταν που με κράτησε λίγο πίσω από το να ζήσω το όνειρο με την Μύκονο. Έκατσα ένα διάστημα λοιπόν εκτός, οπότε επέστρεψα και για να μπορέσω να κάνω fit, ας πούμε, σε μια ομάδα, καλύτερα θέλησα, ας πούμε, να πάω στο επίπεδο της Elite League για να μπορέσω να έχω χρόνο συμμετοχής και πιο σημαντικά, ας πούμε, αγωνιστικά λεπτά και να βοηθήσω έτσι, ειδικά για το πόδι και τον τραυματισμό μου.
1: Παναγιώτη, πριν πάμε στα της δόξας, θέλω να σταθούμε λίγο στο κομμάτι της μετάβασης για ένα παιδί το οποίο, 23 χρόνων, ο οποίος ξεκινάει τη σεζόν με τεράστια όρεξη, με τεράστιες προσδοκίες, παθαίνει αυτόν τον τραυματισμό, έχει αυτό το ζήτημα. Πώς είναι λοιπόν η διαδικασία αλλαγής περιβάλλοντος, απαιτήσεων και ρόλου μέσα στη χρονιά για ένα παιδί? Πώς το διαχειρίζεσαι όλο αυτό, πώς το διαχειρίζεσαι?
0: Καταρχάς θα πω ότι αυτό έγινε μέσα σε μια μέρα η μετάβαση. Δηλαδή, υπήρξε ένα ενδιαφέρον από τη δόξα λευκάδα, λόγω δεν ήμουν, ας πούμε, έτσι, 100% θετικός από την αρχή. Δηλαδή ήθελα λίγο να το ψάξω, γιατί η μετάβαση σίγουρα δεν μπορεί να είναι, ας πούμε...
1: Αλλάζει τα πάντα, έτσι, όλα.
0: Ναι. Είναι μια απόφαση καριέρα σίγουρα για όλους, ας πούμε, τους αθλητές και για να αλλάξεις επίπεδο κιόλας, γιατί άλλο είναι οι άλλες επιτήσεις πάνω στην Α1, στην GBL και άλλες στην Elite League. Σίγουρα όμως ήταν κάτι το οποίο ουσιαστικά εκεί οι συνθήκες με έκαναν να πάρω την απόφαση και να γίνει εν τέλει αλλαγή πολύ γρήγορα, έτσι, και χωρίς, όχι με βιασύνη, δεν θα το έλεγα με βιασύνη, αλλά έτσι, ας πούμε, λίγο ριζικά, σαν ριζική αλλαγή σίγουρα και στο μυαλό μου και γενικότερα. Αλλά θα έλεγα ότι όταν είσαι επαγγελματίας πρέπει αυτά τα πράγματα να τα ζυγίζεις, ας πούμε, και δίνοντας ένα χρόνο στο μυαλό σου που σε πραγματικές συνθήκες να μην σου φάει, ας πούμε, από τη ζωή σου και από τον τρόπο που, ας πούμε,
1: να αναρωτιέσαι
0: δηλαδή αν... Με τάσου από την πασχετική και να μπορείς να κάνεις αυτή την αλλαγή, ας πούμε, να καταλάβεις το για το καλό σου και να πας εκεί, να προχωρήσεις.
1: Να αναρωτιέσαι δηλαδή να μην κάνεις δεύτερη σκέψη αν έκανα σωστά, αν τελικά πήρα τη
0: σωστή αποφάση. Πιστεύω ότι όταν είσαι επαγγελματίας, ας πούμε, δεν χωράει η δεύτερη σκέψη, ούτε τα συναισθήματα και αυτά, αλλά κατευθείαν, ας πούμε, εφόσον θεωρείς ότι είναι για το καλό σου αυτή, και εγώ θεώρησα ότι είναι για το καλό μου φυσικά αυτή η επιλογή, και μιλώντας με κάποιους ανθρώπους και της ομάδας της, λοιπόν, που, ας πούμε, τους έχω σε πολύ σε εκτίμηση, και βέβαια και με τη Λευκάδα που υπήρχε ένα ενδιαφέρον, ας πούμε, ειδικά από τον Αντρέα, τον πρόεδρο της ομάδας, έντονο. Πιστεύω ότι ήταν η κατάλληλη, ας πούμε, στιγμή και φάση για μένα να κάνω αυτή την αλλαγή.
2: Κατά κάποιον τρόπο με πρόλαβες, γιατί η ερώτηση που ήθελα να κάνω τώρα που τελείωσε το πρωτάθλημα και που είναι πιο καθαρή η σκέψη, αν έχεις καταλήξει στο ότι καλά έκανα και πήρα αυτή την απόφαση, ήταν η σωστή απόφαση εκείνη τη στιγμή, έπρεπε να πάρω αυτή την απόφαση?
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν το έχω σκεφτεί πάρα πολύ, δηλαδή δεν είναι ότι μπήκα και πολύ στη διαδικασία, ας πούμε, να το σκεφτώ, αλλά πιστεύω ότι εκείνη την ώρα που την έκανα την απόφαση, όντως εν τέλει, ας πούμε, μου βγήκε σε καλό. Θα μπορούσε και, ας πούμε, να μην βγει, αλλά ποτέ δεν θα έλεγα, ας πούμε, ότι το μετανιώνω για μια τέτοια απόφαση, γιατί για μένα, ας πούμε, ό,τι γράφει, ας πούμε, η επόμενη μέρα δεν είναι δεδομένη, μόνο το παρόν, ας πούμε, είναι που μετράει, και, ας πούμε, αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι πρέπει, ας πούμε, στο τώρα να μπορείς, ας πούμε, να προσπαθείς όσο δυνατόν περισσότερο μπορείς, ειδικά για έναν αθλητή νέο, να προσπαθεί να κάνει αυτό που τώρα του δίνεται η δυνατότητα, και ας μην, ας πούμε, σκεφτόμαστε τι θα γινόταν αν αλλιώς, ας πούμε, κτλ. Πιστεύω ότι έτσι πρέπει να είναι η προσέγγιση ενός ανθρώπου.
1: Ό,τι είναι, ό,τι είναι τώρα,
2: το λοιπόν, παρόν.
1: Το παρόν, βέβαια.
2: Μαζί σου σε αυτό.
0: Ακριβώς. Η επόμενη μέρα δεν έχει έρθει, η προηγούμενη έχει περάσει.
1: Ακριβώς. Πάμε λίγο στα της δόξης, Παναγιώτη. Εντάχθηκες λοιπόν στη Δόξα Λευκάδα στα μέσα Ιανουαρίου, 16 Ιανουαρίου, ανακοίνωση από την ομάδα. Από τη στιγμή λοιπόν που μπήκες σε αυτή τη διαδικασία, κατάλαβες με το χέρι στην καρδιά από ότι είσαι να αστροφήσουμε τον κόσμο, με τις ομάδες, με τους προπονητές, με τους ανθρώπους της, με τους

0: παίκτες ότι πάμε για άνοδο. Ότι δεν υπάρχει μη μέτρο, πάμε παιχνίδι με παιχνίδι και βλέπουμε τι θα κάνουμε στο τέλος. Ότι ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Πάμε να τα δώσουμε όλα για να ανέβουμε κατηγορία. Το ίδιο.
1: Εννοείται. Εννοείται, αυτό ήταν η πρώτη μου σκέψη και όλα όταν έκανα την επιλογή. Ήθελα να πάω, βλέποντας και κάποια παιχνίδια με τη ομάδα, ήθελα να πάω στην ομάδα που, θα μπορούσε, που ουσιαστικά είχε το mentality και αυτή την προσέγγιση στο ότι θέλω να ανέβει κατηγορία. Ήταν ο στόχος αυτός. Mm. Άσχετα από το αν, ας πούμε, το λέγαμε μεταξύ μας ή δεν το λέγαμε ή πώς προσεγγίζαμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, αυτό το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά μέσα έκρυβε και ένα ότι θα πάρουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά με στόχο να ανέβουμε. Και με στόχο την άνοδο. Δηλαδή, εγώ πήγα ξεκάθαρα επειδή η ομάδα πρωταγωνιστούσε στην κατηγορία, όχι για να... για κάποιον άλλο λόγο.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, το πίστευα από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν είμαι από αυτές που πήγανε τον Αύγουστο προφανώς. Αλλά εγώ τη δεδομένη στιγμή που πήγα ήμουνα σίγουρος για το ότι, ας πούμε, είναι αυτός ο στόχος και, ας πούμε, έχοντας λάβει αυτό το ερέθισμα και από τους ανθρώπους της ομάδας, τον κόσμο, αλλά όχι τόσο πολύ τον κόσμο, γιατί ο κόσμος ήταν λίγο πιο, σε αυτό το κομμάτι ήταν πιο κοντά στους παίκτες, ας πούμε, από την άποψη της μιας ομάδας της επαρχίας, δεν ξέρω αν θα ακουστεί καλά, μια ομάδα η οποία θέλει να βλέπει τους παίκτες, να είναι κοντά στην ομάδα κτλ. Χωρίς να έχει βάλει, ας πούμε, όπως κάποιες άλλες ομάδες, το στόχο και σαν να λέμε το μαχαίρι στο λαιμό, ότι αν δεν ανέβει η ομάδα, ας πούμε, δεν είναι ικανοποιημένη. Ο κόσμος δηλαδή ήταν πιο πολύ για να στηρίξει, να είναι κοντά με παιδάκια, οικογένειες κτλ. Στον αθλητισμό και στον αθλητή, παρά, ας πούμε, στο κομμάτι της ανόδου για να δούμε του χρόνου, ας πούμε, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, που σίγουρα και αυτό είναι ένας πολύ όμορφος, ας πούμε, στόχος και για τους ανθρώπους εδώ και για όλους. Και για τα παιδιά, για να ασχοληθούν σίγουρα με τον αθλητισμό περισσότερο.
0: Σίγουρα, και νομίζω και το timing που τραπεί Παναγιώτη ήταν ακόμα κοντά έτσι. Δηλαδή ήταν όλες κοντά-κοντά. Δηλαδή και τα Γιάννενα και ο Πρωτέας ήταν κοντά και όλες οι ομάδες που τελικά πάλεψαν για την άνοδο. Νομίζω ήταν ένα τρομερά ανταγωνιστικό περιβάλλον αυτό της Elite League, όπως αποδείχθηκε και στο τέλος. Μολονότι ότι το κάνατε εσείς, όχι να φαίνεται εύκολο, αλλά πετύχατε αυτό το συν 3 που τελικά έδωσε την απευθείας άνοδο. Και πάνω σε αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Παναγιώτη, δηλαδή σε μια τρομερά ανταγωνιστική κατηγορία, αυτό το συν 3 τελικά. Το κάνατε εσείς να δείχνει εύκολο, προέκυψε, ήταν αποτέλεσμα συγκυριών, ήταν αποτέλεσμα δυνατοτήτων, ήταν ένα λίγο απ' όλα. Γενικότερα, πώς το σχολιάζει το γεγονός ότι η ομάδα απέφυγε τη διαδικασία του Final Four και ανέβηκε απευθείας στην GBL?
1: Κοίτα, σίγουρα τώρα αυτό το κομμάτι, το Team 3, είναι κάτι δύσκολο για κάθε ομάδα και δεν θα έλεγα ποτέ ότι το κάναμε να φαίνεται εύκολο. Πιστεύω ότι το προσεγγίσαμε, ας πούμε, μέσα στη χρονιά, από τη στιγμή που ήρθα εδώ και μετά, δηλαδή, θέλω να πω. Δηλαδή, πιο πριν ήταν πάνω κάτω, νομίζω, τα πράγματα οριακά, ας πούμε, στην ισοβαθμία. Το προσεγγίσαμε δύο φορές και εκεί που το προσεγγίζαμε λέγαμε ότι δεν μπορεί να είναι τα πράγματα έτσι. Σίγουρα μπορούμε να κάνουμε και τρεις, ας πούμε, νίκες διαφορά.
0: Και θυμάμαι, ήταν και ο τάγκ που έχει χάσει το μεταξύ ο Βίκος και χάνεται και σε αυτούς τους μαχητές. Το θυμάμαι αυτήν την ατάκα του κότς Τερζή που λες: okay, το χάνουμε, αλλά πάμε πάλι να το δοκιμάσουμε το συν 3.
1: Ακριβώς. Το πιστεύαμε, πραγματικά το πιστεύαμε μέχρι τον τελευταίο αγώνα και πιστεύω ότι μέσα από αυτή την ανταγωνιστικότητα και το ότι, ας πούμε, κάθε παιχνίδι μπορούσε να κρίνει, ας πούμε, από την πρώτη μέχρι την τρίτη θέση ή αντίστοιχα στα play-off, ας πούμε, για μια ομάδα που είχε 8-9, που ήταν στο 8-9, ας πούμε, για το αν θα πάει στο 4-5-6, ας πούμε, ότι ήταν τόσο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, τα έκανε τα πράγματα να φαίνονται ότι μέχρι και την τελευταία αγωνιστική δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί, δεν ξέρεις αν θα ανέβει η Λευκάδα, αν θα πάει, ξέρω εγώ, στο Final Four με ένα μικρό πλεονέκτημα, ας πούμε, αυτό που λέμε, ξέρω εγώ, για το πρωτάθλημα, ο πρώτος με το δεύτερο. Mm. Αυτό πραγματικά δεν ξέραμε τι θα γίνει, ξέρω εγώ, το επόμενο Σαββατοκύριακο. Αυτό ήταν πραγματικά εντυπωσιακό, αυτό το πράγμα που έγινε αυτό.
0: Νομίζω ότι είναι από τις πιο ωραίες φωτογραφίες της χρονιάς. Είναι η στιγμή που έχει τελειώσει το μάτς στη Δάφνη και είστε όλοι πάνω από τα τηλέφωνα, είστε όλοι πάνω από τα κινητά και περιμένετε να δείτε τι θα κάνει ο Βίκος με τον Παπάγο. Πες μου λίγο σκέψη και συναισθήματα, Παναγιώτη, αυτά τα λεπτά που μεσολάβησαν μέχρι να τελειώσει το μάτς του Βίκου, πώς το ζήσατε όλο αυτό?
1: Πραγματικά πιστεύω ότι πιο πολύ μας ένοιαζε εκείνη τη στιγμή αυτό, το μάτς του Βίκου, ας πούμε, όταν τελειώσαμε, παρά οτιδήποτε άλλο, να γυρίσουμε στην Αθήνα, δεν υπήρχε καμία άλλη σκέψη, βλέπαμε μόνο το παιχνίδι. Υπήρχε πολύ, ας πούμε, όχι άγχος, να μην το πω έτσι, ας πούμε,
2: αγωνία,
1: σαν να παίζαμε αγώνα, αλλά ήταν πραγματικά σαν να παίζαμε έναν αγώνα εκείνη την ώρα. υπήρχε αγωνία, υπήρχε έτσι ένα κλίμα, ας πούμε, χαράς, αλλά μέσα σε αυτό υπήρχε και, ας πούμε, ένας μικρός φόβος. Ήταν λίγο απ' όλα. Πιστεύω ότι ανάμεικτο το συνέστημα. Αλλά παρόλα αυτά δεν υπήρχε σε καμία περίπτωση, δεν υπήρχε απεσιοδοξία σε καμία περίπτωση. Δηλαδή ήμασταν αισιόδοξοι από την αρχή μέχρι τότε, ό,τι και να συνέβαινε. Ήμασταν σίγουροι ότι θα προσπαθήσουμε εμείς να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για τη δικιά μας ομάδα και μετά να δούμε τι θα κάνουν οι υπόλοιποι. Και πιστεύω ότι αυτό ήταν κιόλας που μας έκανε ξεχωριστή αυτή τη χρονιά, να νιώθουμε ότι είμαστε ξεχωριστοί αυτή τη χρονιά.
0: Παναγιώτη, θα ήθελα να μας μιλήσεις λίγο και για τη δική σου παρουσία και για το δικό σου ρόλο στη Δόξα Λευκάδας. Ουσιαστικά μετά το πέρασμα από τη Μύκονο ήθελες μια ομάδα που θα πατήσει καλά, που θα νιώθεις πάλι σημαντικός, ότι θα νιώθεις πάλι ενεργός. Πες μου λίγο πώς προσεγγίζεις, πώς βίωσες την παρουσία σου στην Δόξα τους τελευταίους 4-5 μήνες, από τη στιγμή δηλαδή που μπήκες στην ομάδα.
1: Αρχικά πιστεύω ότι αποδέχτηκα τον ρόλο μου και γενικά ό,τι μου έδωσε η ομάδα κατευθείαν και χωρίς να έχω κάποια
0: αξίωση
1: εγώ. Πραγματικά μπήκα στην ομάδα και λόγω του τραυματισμού μου αλλά και λόγω σεβασμού προς τα παιδιά που έχουν φτάσει μέχρι αυτή τη θέση, αυτή τη φάση της σεζόν, σε αυτή τη θέση. Με όλο το σεβασμό και με όλη την καλή διάθεση να βοηθήσω και να κάνω ό,τι χρειαστεί πραγματικά, όπως το λέμε, βασικά ακριβώς αυτό που, ας πούμε, χρειάζεται για να μπορέσω να βάλω και εγώ το λιθαράκι μου και χωρίς να χρειαστεί να πέσουν οι άλλοι ή να χαλάσω κάτι προκειμένου εγώ να πάρω κάτι παραπάνω από την πίτα, όπως λέμε, ή ένα ποσοστό, ας πούμε, παραπάνω χρόνο συμμετοχής κτλ. Ήθελα μόνο να βοηθήσω και μόνο να πάρω από αυτή την ομάδα χαρά, συναισθήματα όμορφα, φίλους και γενικά να κάνω ένα πέρασμα ξανά από την Α2, το οποίο να με κάνει να έχω να το θυμάμαι.
0: Μάλιστα. Να σχολιάσουμε λίγο.
1: Γιατί πιστεύω ότι αυτό μετράει, συγγνώμη, πιστεύω ότι αυτό μετράει κυρίως για έναν αθλητή, οι στιγμές που θα περάσει με τους συμπαίκτες, όχι τόσο τα στατιστικά, δεν είμαι λάτρης. Να σου πω την αλήθεια, είναι ό,τι χρειαστεί η ομάδα.
0: Όσο κλεισέ και να ακούγεται, νομίζω ότι είναι μεγάλη αλήθεια σε κάθε περίπτωση το κομμάτι αυτό. Το σχόλιο ως Παναγιώτη για όσα είδαμε το προηγούμενο τριήμερο στην Λευκάδα. Ο Βίκος νικητής σας ακολουθεί στη GBL. Ο Παπάγος ένα πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο. Πρωτέας έφτασε στο σημείο να παλέψει, το ίδιο και τα Μέγαρα. Τελικά, σχολιάζοντας την κατάληξη της σεζόν, πήρε ο καθένας αυτό που του άξιζε, ήταν οι ομάδες οι οποίες αυτές τελικά άξιζαν να ανέβουν και ανέβηκαν, και γενικώς για το σχόλιο για τις υπόλοιπες. Δηλαδή, ακούσαμε χθες τον coach για πλέον να στέκεται να λέει για τον Παπάγο ότι πρέπει να διερευνηθεί το πώς κατάφερε αυτή η ομάδα να φτάσει στο σημείο να παλεύει για την άνοδο με ένα τέτοιο μολυνότι. Άλλαξε, δεν υπήρχαν τις προσδοκίες. Είδαμε τον Πρωτέα με τον coach Μανουσίλη να κάνει πολύ καλή δουλειά, τα Μέγαρα χωρίς ξένους. Γενικότερα το σχόλιο για όσα είδαμε τις προηγούμενες ημέρες.
1: Πιστεύω ότι όσα είδαμε είναι απόρρια του τόσο ανταγωνιστικού πρωταθλήματος και του τόσο εντυπωσιακού πρωταθλήματος που φάνηκε να συμβαίνει φέτος. Πιστεύω είναι, δεν ξέρω αν είναι πρώτη, βασικά δεν θα πω πρώτη φορά, χωρίς να είναι μια ξεχωριστή φορά, ας πούμε, διαφορετική από τις προηγούμενες χρονιές, πιστεύω, που ακόμα και μέχρι το τέλος στο Final Four δεν ξέραμε ποιος μπορεί να εμφανιστεί και ποια ομάδα μπορεί να δείξει χαρακτήρα στα δύσκολα και να βγει μπροστά και να καταφέρει να πάρει τελικά την άνοδο. Δηλαδή πιστεύω ότι ήταν ένα από τα Final Four που όλοι είχαν από ίσες πιθανότητες να διεκδικήσουν την άνοδο. Δεν ξεχώριζε δηλαδή εκτός, ας πούμε, των roster, δεν θα έλεγα και τα roster, εκτός των χαρακτηριστικών που είχαν οι ομάδες, δεν ξεχώριζε κάποια, ας πούμε, με βάση βασικά τα χαρακτηριστικά, δεν ξεχώριζε κάποια ομάδα. Γιατί από όλες, σαν να είναι η καλύτερη, ας πούμε, σαν να είναι το φαβορί, θα έλεγα. Ήταν όλες οι ομάδες, πιστεύω, είχαν τις ίδιες πιθανότητες, τις άξιες πιθανότητες να κερδίσουν την άνοδο και φυσικά η κάθε μία ομάδα με ξεχωριστό κριτήριο, με ξεχωριστό τρόπο. Δηλαδή, ας πούμε, είδαμε παιδιά τα οποία έχουν παίξει πολλά χρόνια, όπως στο Βίκο, την κατηγορία, με πιο πολλή εμπειρία, με παιχνίδι πιο πολύ σετ και λιγότερο, ας πούμε, μαχητική στην άμυνα. Είδαμε τον Παπάγο που ήταν πάρα πολύ δυνατή ομάδα, πάρα πολύ μαχητική, με πολύ καλές άμυνες και με πολύ ενέργεια να τρέξουν το γήπεδο, όπως και τα Μέγαρα αντίστοιχα. Και είδαμε και τη Βούλα που και αυτή προσπάθησε πάρα πολύ, έχοντας και αυτή μια πολύ έτσι, ποιοτική ομάδα και ένα ποιοτικό ρόστερ, προσπάθησε και αυτή να κάνει κάτι το οποίο ήταν, ας πούμε, μέχρι κάποια στιγμή στο πρωτάθλημα σχεδόν ακατόρθωτο, να κερδίσει το Βίκο.
0: Ακριβώς. Έχεις αγωνιστεί φέτος σε δύο περιβάλλοντα τα οποία είδα, υπάρχει τρομερό δέσιμο της τοπικής κοινωνίας με την ομάδα. Αφενός στη Μύκονο και τώρα στη Δόξα. Είναι κάτι που το είπε και ο coach Τερζής μιλώντας για την αλληλεπίδραση με τον κόσμο. Το βίωσε Παναγιώτη όντως αυτό στην Λευκά, δηλαδή ο κόσμος να νοιάζεται την ομάδα, να ρωτάει πότε παίζει πάλι, να ρωτάει τι κάνει γενικότερα. Πώς είναι σε αυτή την αλληλεπίδραση?
1: Αρχικά θα πω ότι ο κόσμος έξω μας έβλεπε και μας αναγνώριζε κατευθείαν. Δηλαδή ήξεραν όλοι τα ονόματα όλων των παιχτών εξαρτήτως αν έπαιζαν ή όχι. Γνώριζαν όλοι τα παιδιά, ερχόντουσαν συνέχεια να βγάλουν φωτογραφίες με τους παίχτες. Ένιωθα γενικά αυτό το ότι ο κόσμος ήταν δίπλα στην ομάδα, αγκάλιαζε την ομάδα, αντίστοιχα και στην Μύκονο, πιστεύω ότι ο κόσμος είναι τόσο κοντά. Και πραγματικά θέλω, πιστεύω ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο είναι ξεχωριστό και το οποίο δεν συμβαίνει σε όλα τα μέρη, ας πούμε, και στις επαρχίες που, εντάξει, ίσως, ας πούμε, στην επαρχία ο κόσμος έχει και ίσως λιγότερα πράγματα να κάνει και γι' αυτό το λόγο βρίσκεται στο γήπεδο. Πιστεύω ότι δεν είχε να κάνει με αυτό, αλλά με την αγάπη για τον τόπο του κόσμου και για τον αθλητισμό και για αυτό που έβγαζε προς τα έξω η ομάδα. Δηλαδή πιστεύω ότι σε αυτό το κομμάτι έχει να κάνει πολύ και η προσέγγιση της ομάδας απέναντι στον κόσμο της και ο σεβασμός που του έδειχνε.
2: Να την ανοίξω λίγο περισσότερο. Την ερώτηση ήταν στο μυαλό μου. Καρδίτσα, Μύκονος, δεν μιλάμε για τις ομάδες Θεσσαλονίκης, Πάτρα, Ρόδος, τώρα μπαίνει η Λευκάδα και τα Γιάννενα στο μπασκετικό χάρτη της GBL. Η παρουσία λοιπόν των ομάδων από την περιφέρεια στο πρωτάθλημα της GBL μπορεί να τραβήξει περισσότερα παιδιά στο μπάσκετ? Γιατί πλέον τα παιδιά θα βλέπουν από κοντά. Έτσι, μέχρι πρώτη να σας πούμε στα Ιωάννινα δεν είχαν την δυνατότητα να δουν τους παίκτες και τις ομάδες που πρωταγωνιστούν στη GBL.
1: Σίγουρα πιστεύω ότι μπορεί να τραβήξει τα παιδιά και είναι ένα πολύ μεγάλο και ισχυρό κίνητρο αυτό, ειδικά για την επαρχία, όπου ας πούμε υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία δεν μπορούν να, ας πούμε, δεν έχουν ίσες, ας πούμε, ευκαιρίες με τις ομάδες και τα παιδιά που, ας πούμε, μαζεύονται στα αστικά κέντρα, όπως, ας πούμε, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Και πιστεύω ότι ο αθλητισμός γενικά τα τελευταία χρόνια και ειδικά οι ομάδες, ας πούμε, αυτές τις επαρχίες έχουν επενδύσει σε αυτό το κομμάτι στο να μπορούν να φέρουν ακόμη περισσότερα παιδιά κοντά στο άθλημα και στον μπάσκετ, ας πούμε, να το πω και πιο ειδικά.
0: Μάλιστα. Και δεν ξέρω αν είναι η πιο δύσκολη ερώτηση, αλλά θέλω ειλικρινά
1: να πάρω. Είναι και κάτι πολύ όμορφο αυτό, έτσι.
0: Να
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία για ένα παιδί από το να υπάρχει στην πόλη του μια ομάδα, να υπάρχουν ακαδημίες, να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι γύρω από τον μπάσκετ και που μπορούν να δώσουν ερεθίσματα στα παιδιά για να προχωρήσουν κάποια στιγμή. Γιατί αυτό το πράγμα, το ότι, ας πούμε, λέμε ότι δεν έχουμε Έλληνες αθλητές όσους χρειαζόμαστε ίσως, ή όσους, ας πούμε, είναι αντάξει των δυνατοτήτων των μεγάλων ομάδων της Ευρώπης, όπως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, πιστεύω ότι αυτό μπορεί τα επόμενα χρόνια να... το ότι υπάρχει υγεία στον αθλητισμό και ότι υπάρχουν παιδιά που είναι γύρω-γύρω στις ομάδες, ας πούμε, και έχουν ως πρότυπα τους αθλητές, πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ καλό και ένα κίνητρο για τα παιδιά αυτά να έχουμε, να υπάρξουν, ας πούμε, αθλητές και όχι να έχουμε, ας πούμε, σε αυτό το θέμα πρόβλημα και να μην ασχολούνται.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και για να το χαλαρώσουμε και λίγο και να αφήσουμε στην άκρη το μπασκετικό κομμάτι, μια ειλικρινή απάντηση στην ερώτηση Μύκονος ή Λευκάδα, Παναγιώτη.
1: Ωραία ερώτηση, είναι πολύ καλή ερώτηση.
0: Και τα δύο ωραία, και τα δύο ωραία.
1: Θα ρωτήσω διπλωματικά, πιστεύω ότι και τα δύο έχουν τις ομορφιές τους. Έχουν σίγουρα πολλά πλεονεκτήματα. Πλεονεκτήματα δεν μπορώ να βρω, να σου πω την αλήθεια. Εκτός από ότι είναι μακριά από την Αθήνα, δεν υπάρχουν άλλα πλεονεκτήματα. Δεν μπορώ, η αλήθεια είναι, να βγάλω έτσι ένα συμπέρασμα συγκεκριμένο, γιατί αγάπησα πολύ και τα δύο μέρη. αυτά. Ακριβώς. Και θα πηγαίνω τα επόμενα χρόνια συνέχεια, πιστεύω, και στα δύο.
0: Μακάρι.
1: Ειδικά το καλοκαίρι, που είναι η περίοδο τη σεζόν.
0: Παναγιώτη Τσάμι, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι για την άνοδο. Να ευχηθούμε τα καλύτερα και σε προσωπικό επίπεδο, έτσι να πάνε όλα καλά και όπως θα έχεις στο μυαλό σου, με υγεία πάνω απ' όλα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Και σε εσάς τα καλύτερα, εύχομαι.
0: Να είσαι καλά,
2: Παναγιώτη. Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.
1: Επίσης.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε 4 λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι. Είστε πάντα συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Ακούτε την εκπομπή άμεσο replay. Ακούσαμε τον Παναγιώτη Τσάμι, μας μίλησε.

0: για τη Λευκάδα και όχι μόνο, μετά την άνοδο της δόξας στην GBL. Τώρα ανοίγουμε ένα άλλο κεφάλαιο, αυτό της Ευρωλίγκα. Στο ξεκίνημα της εκπομπής σου, Γιάννης είπε κάποια πράγματα όσον αφορά τα ζευγάρια των αγώνων. Θα πάμε τώρα στην ανάλυση των παιχνιδιών με τη βοήθεια του coach της Εθνικής Ομάδας της Μογγολίας, του Βασίλη Φραγκιά, ο οποίος δεν έχει και πάρα πολλές ημέρες που βρίσκεται στην Αθήνα. Είναι ώρα ξεκούρασης, αλλά όχι αποτοξίνωσης από τον μπάσκετ. Τα παρακολουθείτε όλα, coach, έτσι. Καλό μεσημέρι.
1: Τα πάντα. Καλό μεσημέρι και από μένα. Τα πάντα. Από Final Four εχθές που είδα Elite League το διήμερο, ελληνικό πρωτάθλημα play-off, ισπανικό, ό,τι μπορώ.
0: Μπράβο. Είναι ώρα... Είναι λοιπόν ώρα να ξεκουραστείτε, αλλά όχι να αποτοξινωθείτε.
1: Εντάξει, αφού το μπάσκετ είναι η ζωή μας τώρα. Δεν γίνεται χωρίς μπάσκετ. Δηλαδή, να περάσει μέρα χωρίς μπάσκετ είναι σαν κάτι να λείπει. Οπότε τα παρακολουθώ όλα όσα μπορώ.
0: Σωστά, σωστά. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν από την Ευρωλίγκα. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός προηγούνται στη σειρά των αγώνων με την Μονακό και τη Βαλένθια με 2-0. Η σειρά επιστρέφει στις έδρες, στην έδρα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, στην έδρα της Μονακό. Και ξεκινάμε χρονικά από αυτό το παιχνίδι, γιατί είναι και το πρώτο που θα διεξαχθεί αύριο. Με τη Μονακό να έχει απουσίες, να έχει 8 παίκτες στη διάθεσή της, να προέρχεται από ένα παιχνίδι αρκετά δύσκολο στο γαλλικό πρωτάθλημα, όπου ξόδεψε αρκετή ενέργεια. Δεν ξέρουμε όμως κατά πόσον αυτό θα παίξει ρόλο στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, στο τρίτο παιχνίδι.
1: Εντάξει, θεωρώ ότι είναι καθαρά στο χέρι του Ολυμπιακού. Αν είναι σοβαρός, νομίζω δεν θα έχει κανένα πρόβλημα, αφού όπως είπατε και προηγουμένως, με 8 παίκτες πας μεταξύ στο γήπεδο πλέον και λείπουν και παιδιά τα οποία είναι βασικοί παίκτες, πυρήνας της ομάδας. Δύσκολο παιχνίδι με τη Στράσβουργκ δύο μέρες πριν. Νομίζω ότι εντάξει, οι παίκτες Μονακό έχουν καταλάβει πλέον ότι θα κοιτάνε μάλλον το επόμενο τους βήμα, που θα είναι την επόμενη σεζόν, μια και είναι γνωστό ότι Μονακό αντιμετωπίζει προβλήματα οικονομικά. Από εκεί και τώρα θεωρώ ότι ένας σοβαρός Ολυμπιακός δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να σκουπίσει τη σειρά και να έχει κάποιες αρκετές μέρες να ξεκουραστεί εν ώψη του αγώνα που λογικά θα είναι με τη Φενέρ για το Final Four.
2: Λογικά μιλώντας, ναι, προς τα εκεί πάει το πράγμα, coach. Ξέρεις, είναι η κουβέντα που γίνεται διαχρονικά, θα συνεχίσει να γίνεται και με δεδομένες τις απαιτήσεις, προσδοκίες και το στήσιμο του ρόστερ που έχει γίνει φέτος στον Ολυμπιακό. Το κομμάτι της πίεσης, coach, κατά πόσο μπαίνει στην εξίσωση σε αυτή τη διαδικασία? Ο Ολυμπιακός παλεύει για το πέμπτο συνεχόμενο Final Four. Έχει αυτό που λένε πολλοί το βαθύτερο ρόστερ της ιστορίας του, ίσως το ακριβότερο ρόστερ. Ένα από τα πιο ακριβά ρόστερ, ένα από τα πιο βαθιά ρόστερ της ιστορίας του. Δεν ξέρω, coach, κατά πόσο το κομμάτι αυτό ότι επηρεάζει το κομμάτι της νοοτροπίας, της συμπεριφοράς, της απόδοσης, όλο αυτό το κομμάτι της

0: Δεν ξέρω, Κώτς, κατά πόσο το κομμάτι αυτό ότι επηρεάζει το κομμάτι της συνοτροπίας, της συμπεριφοράς, της απόδοσης, όλο αυτό το κομμάτι της που καλείται να διαχειριστεί ο coach και ο οργανισμός του Ολυμπιακού.
1: Εντάξει, ότι υπάρχει, θα πρέπει να πάει να κυνηγήσει να πάρει αυτή τη φορά τη EuroLeague, όσο και δύσκολο και αν ακούγεται. Σαφέστατα θεωρώ ότι το κομμάτι των τεσσάρων προηγουμένων εντός εισαγωγικών αποτυχιών, γιατί για μένα δεν είναι αποτυχία το να πας στο Final Four, αλλά όταν πας όλοι θέλουν να κατακτήσουν το τρόπαιο. Νομίζω ότι υπάρχει εμπειρία και από την πλευρά του Γιώργου του Μπαρτζόκα και από την πλευρά του οργανισμού για να μπορέσουν να χειριστούν. Υπάρχουν κάποια νέα παιδιά στην ομάδα τα οποία θα έλεγα ψυχολογικά δεν έχουν φθάρει τόσο πολύ από τα τέσσερα προηγούμενα Final Four. Άρα νομίζω ότι αυτό θα παίξει δεύτερο ρόλο και περισσότερο θα παίξει το πώς θα εμφανιστεί η ομάδα, σε τι κατάσταση, στα παιχνίδια τα συγκεκριμένα, που πιστεύω ότι θα είναι ο ημιτελικός με τη Φενέρ, και αν από εκεί και πέρα περάσει, στον τελικό με όποια ομάδα βρεθεί μπροστά του.
0: Mm-hmm. Πάντως αυτό λέγαμε για τη σειρά αυτή, για ένα από τα rivalries που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, Ολυμπιακός εναντίον Μονακό, πόσο πιο ωραίο θα ήταν, θα βλέπαμε πολύ πιο ωραίο παιχνίδι αν ήταν όλοι οι παράντες. Όμως σε κάθε περίπτωση η Μονακό έχει δείξει ότι το παλεύει, κέρδισε με πολλές απουσίες πάλι την Μπαρτσελόνα την προηγούμενη φορά. Γενικότερα δείχνει ένα πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο. Είναι κάτι που ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν θέλει που δεν είναι να φέρει, ότι μη θεωρείται δεδομένο τίποτα. Ότι πάει ο Ολυμπιακός σαν να είναι στο 0-0 ακόμα η σειρά, και νομίζω αυτό είναι το σωστό mindset, έτσι.
1: Εννοείται, από την πλευρά του προπονητή αυτό πρέπει να πεις. Ο κόσμος απ' έξω εμείς το βλέπουμε διαφορετικά, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα από την πλευρά της Μονακό. Αλλά καμιά φορά ξέρεις αυτό, το ότι είμαι χαλαρός, ότι δεν έχω τίποτα να χάσω, ότι παίζω χωρίς καμία πίεση, παίζω πιο πολύ να το διασκεδάσω. Καμιά φορά, αν δεν είναι ο αντίπαλος προσεκτικός, μπορεί να σου δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα, γιατί ακριβώς δεν έχει την πίεση του πρέπει. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός, γι' αυτό είπα και στην αρχή, ότι αν παρουσιαστεί σοβαρός, που πιστεύω θα παρουσιαστεί και παίξει τον μπάσκετ που έχουμε συνηθίσει στο μεγαλύτερη διάρκεια της χρονιάς, νομίζω ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Ίσα ίσα που θα πρέπει να καθαρίσει τη σειρά αύριο, για να μπορέσουν οι παίκτες του να έχουν περισσότερο χρόνο ξεκούραση από ό,τι πιθανόν κάποιες άλλες ομάδες, εάν θα συνεχιστούν, που δεν το πολύ βλέπω, να πάνε σε σκορ 3-2 ή 3-1 κάποιες σειρές. Νομίζω ότι θα είναι μια καλή ευκαιρία για να ανακάμψει και ομάδα πνευματικά, να ανακάμψει και σωματικά, και να μπορέσει να μπει πολύ πιο ξεκούραση στη διαδικασία αυτή του Μαΐου, που οπωσδήποτε θα είναι πάρα πολύ δύσκολη για όλες τις ομάδες.
0: Κόουτς, mm-hmm. πάμε λίγο στα του Παναθηναϊκού. Με δεδομένη την τρομερή συνέπεια που παρουσίασε η Βαλένθια μέσα στη χρονιά, πολλοί τη χαρακτήρισαν, θυμάμαι σίγουρα, ο Φουρνιέ ως η παρή της νέας εποχής, η παρή της φετινής σεζόν. Με δεδομένη την απουσία του Σλούκα πριν από την σειρά, το περίμενες αυτό το 2-2 στη Ρότζα Αρένα τον Παναθηναϊκό, τεχνικά και αγωνιστικά μιλώντας?
1: Εντάξει, για να είμαι ειλικρινής, δεν θα πω ότι περίμενα ότι θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός και τα δύο παιχνίδια. Περίμενα ότι ένα παιχνίδι μπορούσε να το κερδίσει. Η απουσία του Σλούκα, αφού ξεκίνησε από εκεί, έδωσε ευκαιρία, θα έλεγα, στον Αταμάν να μπορέσει να χρησιμοποιήσει περισσότερο χρόνο το Σόρτς, ο οποίος ήταν πάρα πολύ θετικός, γιατί απέφυγε, θα έλεγα, το μποτιλιάρισμα αυτό που είχε ο Παναθηναϊκός τον τελευταίο καιρό στα γκάρτς με πάρα πολλούς παίκτες. Οπότε έπρεπε να βρει εκεί ο προπονητής μια ισορροπία στο πώς θα χρησιμοποιήσει τους διάφορους παίκτες που έχει, οι οποίοι όλοι είναι πολύ υψηλής αξίας. Από εκεί και μετά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έδειξε ένα πρόσωπο πολύ διαφορετικό από αυτό που είχαμε συνηθίσει μέσα στη χρονιά, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Οπωσδήποτε σε αυτά τα παιχνίδια χρειάζεται και τον παράγοντα πέρα από την ικανότητα και την τύχη, που την είχε αυτή τη φορά μαζί του. Μην ξεχνάμε, το δεύτερο παιχνίδι πήγε στην παράταση, μπήκε ένα σούτ από το Hayes Davis που έδωσε ουσιαστικά τη νίκη και καθάρισε και τη σειρά για μένα εν ώψη του Final Four. Εντάξει, η προσωπικότητα του Παναθηναϊκού είναι τεράστια, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Είναι παιδιά τα οποία μπορούν να πάρουν ένα παιχνίδι μόνοι τους, αν θες, σε κάποια φάση. Η Βαλένθια από την άλλη πλευρά, ξέρεις, έχει αυτό το ρούκι, ότι διαφορετικά είναι η regular season. Για τα σοβαρά παιδιά ξεκινάνε τα πράγματα στα play-offs. Εκεί πραγματικά κρίνεται το ποιος είναι η καλή ομάδα. Νομίζω ότι υπερτιμήσανε και τις, θα έλεγα, τις δυνατότητες τους, αλλά και οι δηλώσεις που δίνανε από το Μοντέρο, ότι πριν 5-6 φορές να παίξουμε θα κερδίσουμε. Όλα αυτά τα πράγματα λειτουργήσανε λίγο boomerang, θα έλεγα, για την ομάδα της Βαλένθια. Και ένα τελευταίο

0: είναι ότι το μπάσκετ αυτό που έπαιξε όλο το χρόνο και όλη τη σεζόν μάλλον και ο κόσμος το ευχαριστήθηκε, γιατί πραγματικά αυτό το μπάσκετ αρέσει σε όλους. Είναι αθλητικό μπάσκετ, τρέχει μια ομάδα, σκοράρει εύκολους πόντους, πάει στον ευνηδιασμό, είναι αυτό που αρέσει στο φίλαθλο κοινό να πάει. Προσωπικά δεν θυμάμαι πάρα πολλές φορές ομάδες οι οποίες έχουν παίξει αυτό το στυλ του μπάσκετ να έχουν πετύχει κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Νομίζω ότι φτάνοντας σε αυτά τα play-offs η Βαλένθια εκπλήρωσε ένα στόχο ο οποίος πιθανόν να έφτανε μέχρι το Final Four αλλά βρέθηκε απέναντι στο Παναθηναϊκό. Αλλά το δικό μου, η δικιά μου φιλοσοφία, το δικό μου πιστεύω ότι είναι με ένα μπάσκετ το οποίο είναι under 6 seconds που λένε να σουτάρω γρήγορα. Στα κρίσιμα παιχνίδια όταν δεν μπουν τα σουτ δεν σε πάει και πουθενά. Και ο Παναθηναϊκός το απέδειξε αυτό, ότι κέρδισε τη Βαλένθια με δύο διαφορετικούς τρόπους στα δύο παιχνίδια που γίνανε
1: αυτό
0: στην Ισπανία.
1: Δηλαδή σε διάσημα τριών ημερών, αυτό θα ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Την μία ο Παναθηναϊκός κερδίσει μάτς που κρίνει στους 68 πόντους, έβαλε ο 68, και την άλλη στους 107. Μιλάμε για 40 πόντους πάνω στο κομμάτι της επίθεσης, πήγε με το μάτς στο έξτρα, στο κομμάτι αυτό στο 5 λεπτό. Αλλά είναι τρομερό αυτό που λες, coach, ότι, και που αναφέρεις και εσύ, ότι κερδίζει το δύο μάτς με διαφορετικούς τρόπους. Κερδίζει το δεύτερο μάτς με το παιχνίδι της Βαλένθια και στο επόμενο τους κατεβάζει εμφατικά τους μέσους όρους της.
0: Αυτό είναι πολύ μεγάλη αλήθεια και νομίζω ότι έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση όλους και έδειξε ένα κομμάτι ότι η ομάδα του Παναθηναϊκού, καταρχήν εντάξει, είναι αναφισβήτητο το επιθετικό της ταλέντο, ότι οποιοδήποτε παίκτη μπορεί να σκοράρει και να φτάνει τα παιχνίδια όπως έγιναν τα περισσότερα μάτς regular season γύρω στους 100 πόντους που έφτανε ο Παναθηναϊκός. Το στοιχείο που έπρεπε να δει ο Παναθηναϊκός ήταν το κομμάτι της άμυνάς τους. Το παιχνίδι που το μάτς κύλησε κοντά στους 60 πόντους, έπαιξε πάρα πολύ καλά στην άμυνα και εκμεταλλεύτηκε και ίσως και τα πολύ άσχημα ποσοστά που είχε η Βαλένθια στα σούτε τριών πόντων που είναι το κλασικό της παιχνίδι. Στο επόμενο παιχνίδι που η Βαλένθια προσπάθησε να επιβάλλει το ρυθμό της στοιχείας σαφέστατα καλύτερα ποσοστά στην επίθεση, ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι αυτό το παιχνίδι μπορεί να το παίξει και μπορεί να το παίξει και καλά, αφού έχει τους παίκτες, έχει τα εργαλεία θα έλεγα, να μπορέσουν να σκοράρουν ανά πάσα στιγμή και ώρα. Δηλαδή ακόμα και την τελευταία επίθεση περιμένανε, επειδή άκουγα και τη μετάδοση και από ξένα κανάλια, από τον να πάρει την μπάλα και την πήρε ο Χέις Ντέιβις, ενώ ο Οσμάν ήταν πολύ ζεστός. Δηλαδή πραγματικά είναι μια ομάδα που δεν ξέρεις από πού θα φυλακτείς και όπως είπες και σωστά, έλειπε και ο Κώστας Λούκας που είναι ένα ακόμα βαρόμετρο και ένας παίκτης κλειδί για την ομάδα του Παναθηναϊκού.
2: Κότς, με δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-0 και το παιχνίδι γίνεται στην έδρα του, οι περισσότεροι θεωρούν ότι κατά 90, να μην το πω 99%, θα περάσει. Αυτό μπορεί όμως να είναι και παγίδα. Ότι παίζω στην έδρα μου, άρα θεωρώ ότι έχω το απόλυτο πλεονέκτημα και μπορεί και να είναι και σχετικά εύκολο παιχνίδι. Που δεν θα είναι φυσικά έτσι, σε αυτό το επίπεδο δεν υπάρχει.
0: Εννοείται ότι δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι, Έλενα, σε αυτό το επίπεδο δεν υπάρχει. Αν δεν είσαι προσεκτικός, μπορείς να χάσεις και από την τελευταία ομάδα που ήταν η Βιλερμπάν φέτος. Αυτό αποδεικνύεται κάθε χρόνο στη διοργάνωση της EuroLeague. Αλλά νομίζω αυτή τη στιγμή αφενός μένει η Μεν Βαλένθια, την έχει πάρει λίγο η κάτω βόλτα. Έχει χάσει και τα παιχνίδια της στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Έχει κάνει, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, μέσα σε 6 μέρες 3 ήττες και μάλιστα με μεγάλα σκορ τα δύο τελευταία. Από εκεί και μετά ο Παναθηναϊκός τώρα πλέον έχει την ψυχολογία. Θα έχει αύριο sold out, όπως μεθαύριο μάλλον, όπως γίνεται συνήθως στα εντός έδρας παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι πάρα πολύ δύσκολα θα μπορέσει η Βαλένθια να κάνει κάτι καλό. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα επικρατήσει αυτή τη φορά και σχετικά και εύκολα, γιατί όλοι είναι υποψιασμένοι, έχουν την εμπειρία και είναι μια ευκαιρία και για τον Παναθηναϊκό για πρώτη φορά σε σειρά play-offs να σκουπίσει μια ομάδα, και αυτός και ο Ολυμπιακός. Νομίζω δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν να έχουμε σκουπίσει σε σειρές play-offs, να πάμε δηλαδή σε 3-0 απέναντι σε αντίπαλες ομάδες σαν ελληνικό μπάσκετ.
1: Είναι πολύ πιθανό, coach, όπως το αναφέρεις, πρέπει να είναι πολύ πιθανό, πολύ ρεαλιστικό.
0: Δεν το θυμάμαι, παρόλο που είμαι πιτσιρικάς, δεν το θυμάμαι, αυτό είναι μια αλήθεια. Δεν το θυμάμαι ποτέ, δηλαδή θυμάμαι πάντα 3-1, 3-2, πάντα υπήρχε δηλαδή νίκη και από την αντίπαλη πλευρά, μία ή δύο, αλλά νομίζω ότι αν δεν κάνω λάθος, πρώτη φορά γίνεται αυτό το πράγμα, ή θα γίνει μάλλον, για να μην λέω ότι έχει γίνει, θα γίνει.
1: coach, πάμε να πιάσουμε λίγο για τα λάδια ζευγάρια. Ζαλγκύρης εναντίον Φενέρμπαχτσε. Φενέρ, η οποία φάνηκε κάποια στιγμή μέσα στην σεζόν να χάνει κάπως τον δρόμο της. Είχε κάνει 7 ήττες σε 8 παιχνίδια. Εν τέλει είναι στο 2-0, να απέχει μία νίκη από την επιστροφή της για να υπερασπιστεί τον τίτλο απέναντι στην Ζαλγκύρης, που ήταν σταθερά. Παρουσίασε και αυτή μία πολύ καλή συνέπεια, με τρομερή συνέπεια μέσα στη χρονιά, ήταν μέσα στην εξάδα. Από την άλλη, η Ρεάλ Μαδρίτης στο 2-0 επί της Χάπολ, εμφατική νίκη στο δεύτερο παιχνίδι. Γενικότερα, τι περιμένεις, τι προσδοκάς από αυτά τα δύο ζευγάρια?
0: Βλέποντας τα παιχνίδια και τα τέσσερα μάλλον συνολικά από την τηλεόραση, η εικόνα που είδα είναι αφενός μεν η Ρεάλ έδειξε ένα πολύ δυνατό πρόσωπο, νομίζω δεν άφησε κανένα περιθώριο απέναντι στις Ζαλγκύρης να νιώσει ότι μπορεί να πάρει κάποιο παιχνίδι. Νομίζω και τα δύο παιχνίδια τα κέρδισε σχετικά εύκολα, και μάλιστα το δεύτερο και χωρίς το Νταβάρες. Εντάξει, η κατάσταση θα είναι λίγο στο κάνω διαφορετική, γιατί ξέρεις καλά υπάρχει εκεί το κοινό, θα υπάρχει λίγο πληγωμένος εγωισμός, αλλά στο τέλος της ημέρας δεν νομίζω ότι θα μπορέσει η Ζαλγκύρη. Μπορεί να πάρει ένα παιχνίδι, μπορεί ίσως την καλύτερη να πάρει τα δύο, αλλά αν η σειρά επιστρέψει στη Μαδρίτη, δύσκολα ή εύκολα η Ρεάλ θεωρώ ότι θα περάσει. Δηλαδή μόνο με θαύμα μπορεί να γυρίσει από το 2-0, όπως και η ιστορία της Βιρολίκη έχει δείξει μόνο πέρσι πρόπερσι, όταν κέρδισε μετά τα επεισόδια που είχαν γίνει στο Παρτίζαν Ρεάλ, που είχε ξεκινήσει η σειρά 2-0 για την Παρτίζαν και μετά γύρισε και το πήρε η Ρεάλ το σερί 3-2, δύο παιχνίδια μέσα στο Βελιγράδι και ένα παιχνίδι στη Μαδρίτη, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω ότι αυτό το ζευγάρι ξεκάθαρο φαβόρι, όπως και το άλλο ζευγάρι απέναντι στη Χάπολ με την...
1: Το Φενέρ Ζαλγκύρης.
0: Με τη Φενέρ. Η Φενέρ έδειξε μετά από αυτή τη μικρή κάμψη που είχε με ένα μήνα η οποία δεν έπαιξε καθόλου καλά, επικράτησε νομίζω πολύ πιο εύκολα από ό,τι περίμεναμε όλοι απέναντι στη Χάπολ. Και δεδομένου ότι η Χάπολ δεν μπορεί να παίξει λόγω των γνωστών γεγονότων και στο γήπεδό της, δύσκολα ή εύκολα, νομίζω τα ζευγάρια ήδη έχουν βγει για το Final Four.
1: Άρα πάμε με τις ομάδες που έχουν ήδη το προβάδισμα στο 2-0, δεν ξέρω αν θα γίνει και 4 sweep προκειμένου. Είναι μια πιθανότητα. Τέλος πάντων, coach, βλέποντας τη μεγάλη εικόνα, θα θέλαμε το σχολείο στο κομμάτι αυτό, το τι μπάσκετ είδαμε φέτος στην Ευρωλίγκα, τι είναι αυτό που κρατάς, τι είναι αυτό που μένει στο τέλος της ημέρας. Μια διοργάνωση τρομερά απαιτητική, μαζεμένες υποχρεώσεις, πιεσμένο καλεντάρι, επιβίωσαν τελικά οι πιο δυνατοί, προχώρησαν, πήρε ο καθένας ό,τι του αξίζει μέχρι στιγμής. Έτσι γενικότερα το σχολείο για όσα έχουμε δει μέχρι στιγμής.
0: Σίγουρα, στη ζωή παίρνει ο καθένας ό,τι αξίζει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν ο μεγάλος αριθμός αγώνων που έγινε πρώτη φορά στη EuroLeague, τα πολλά ταξίδια και τα λεπορία των παιχτών, ότι όλες οι ομάδες περάσανε κάμψη μέσα στη σεζόν, ότι αλλάξανε πάρα πολλές φορές. Οι ομάδες, όπως ήταν η Φενέρ παράδειγμα που έδειχνε στην αρχή ότι θα πάει τρένο και τελικά κατέληξε στην πέμπτη θέση, αν δεν κάνω λάθος, στην τέταρτη θέση, συγγνώμη, και ο Ολυμπιακός κατάφερε και αναρριχήθηκε στην κορφή. Πάρα πολλά τα παιχνίδια, πάρα πολλοί τραυματισμοί παιχτών. Αν θυμάμαι καλά, στις 6 πρώτες αγωνιστικές είχα διαβάσει μια στατιστική ότι 37% των παιχτών που συμμετείχαν είχαν ήδη σταματήσει για κάποιο διάστημα λόγω τραυματισμών. Αυτό έδειχνε μια τεράστια επιβάρυνση. Είναι κάτι νομίζω που στο άμεσο μέλλον πρέπει να απασχολήσει αυτούς τους ανθρώπους που διοργανώνουν τις διοργανώσεις, γιατί θα βάλουμε μέσα και τις υποχρεώσεις. Εντάξει, φέτος το καλοκαίρι δεν έχει των εθνικών ομάδων. Οι παίκτες δεν είναι ρομπότ, σαφέστατα δεν μπορούν να αποδίδουν στο μέγιστο, και γι' αυτό είδαμε και πολύ πιο χαλαρές άμυνες σε κάποια παιχνίδια, σε αρκετά μάλλον παιχνίδια, και πολύ μεγάλα σκορ, γιατί ήταν λογικό οι ομάδες να μην μπορούν να έχουν την ίδια ένταση παίζοντας πολλές φορές 4 παιχνίδια με διάμεσα ταξίδια. Πάμε λίγο προς τη μορφή του NBA κάποιες στιγμές, ειδικά όταν έχουμε τη διπλή εβδομάδα, και νομίζω θεωρώ ότι αυτό ήταν, παρόλο που ήταν πραγματικά ίσως η καλύτερη EuroLeague που έχουμε δει μέχρι τώρα, νομίζω είναι ένα κομμάτι που θα πρέπει να σκεφτούν οι άνθρωποι που τα διοργανώνουν αυτά, η EuroLeague, στο να μπορέσουν να δίνουν χρόνο στους αθλητές πιο πολύ ξεκούρασης από το να παίζουν 4 παιχνίδια τη εβδομάδα.
2: Μάλιστα. Κότσα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και για την ανάλυση. Ευχόμαστε να δούμε και τις δύο ομάδες εδώ στο Telecom Center της Αθήνας, να δούμε ωραία παιχνίδια και να το ευχαριστηθούμε. Και να δούμε και την ΑΕΚ, δεν μιλήσαμε για τον BCL, γιατί έχουμε άλλη μια ομάδα η οποία έχει φτάσει βέβαια στο Final Four, στο BCL, την ΑΕΚ, η οποία παίζει με τη Μάλαγα στον ημιτελικό και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στον τελικό της διοργάνωσης. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι να μας πεις γι' αυτό, για την παρουσία
0: της ομάδας. Remake του περσινού τελικού με σίγουρα διαφορετική ομάδα. Οι Ισπανοί φέτος έχουν φύγει αρκετοί παίκτες. Καταρχήν είναι τεράστια επιτυχία ότι η ΑΕΚ δεύτερη συνεχόμενη χρονιά φτάνει σε ένα Final Four, όπως και ο ΠΑΟΚ που συμμετείχε σε έναν ευρωπαϊκό τελικό ανεξαρτήτου αποτελέσματος. Δείχνει ότι το πράγμα εντός εισαγωγικών πάει καλά, ότι έχουμε ομάδες οι οποίες πρωταγωνιστούν στην Ευρώπη. Αυτό που θα ήθελα εγώ να δω πραγματικά, και νομίζω και πολλοί κόσμος, περισσότερους Έλληνες παίκτες να αγωνίζονται, γιατί καμιά φορά και από τη Μογγολία, όταν είμαι και ξέρεις, βλέπω λίγο ελληνικό πρωτάθλημα, βλέπω πολλές φορές 10 ξένους παίκτες να παίζουν και αναρωτιέσαι πραγματικά πού βρίσκονται οι Έλληνες παίκτες. Αυτό είναι κάτι το οποίο ταυτόχρονα με την επιτυχία που έτσι κι αλλιώς έχουν οι ελληνικές ομάδες με την παρουσία τους στα ευρωπαϊκά κύπελλα τα τελευταία χρόνια, θα είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά με απασχολεί και νομίζω απασχολεί όλους τους ανθρώπους του μπάσκετ, ότι θα θέλαμε να βλέπαμε και περισσότερους Έλληνες παίκτες.
2: Μάλιστα. Γιάννη.
1: Αυτά.
2: Ωραία.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα, πάρα
2: ευχαριστούμε
1: πολύ.
2: Πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια.
2: Και καλή ξεκούραση πια σε εσάς.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.

0: πάμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής και κλείνουμε το κεφάλαιο της Ευρωλίγκα αναφέροντας την ενημέρωση του Ολυμπιακού και το ρεπορτάζ εν όψη του αυριανού αγώνα με την Μονακό. Όπως ενημέρωσε λοιπόν ο Ολυμπιακός, η αποστολή θα ταξιδέψει χωρίς τον Tyson Ward, ο Αμερικανός ο οποίος έχει πρόβλημα στη μέση του, έχει ενοχλήσει στη μέση του και έτσι δεν θα ακολουθήσει την ομάδα και δεν θα είναι παρόν στο αυριανό παιχνίδι. Και από την Ευρωλίγκα πάμε στο πρωτάθλημα εδώ στην GBL. Όπως είπαμε χθες, άνοιξε η αυλαία των play-off του πρωταθλήματος. ΠΑΟΚ Περιστέρι, το πρώτο ζευγάρι που αναμετράται. 91-79, ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκρισή του στα ημιτελικά. Ένα από αυτά που συζητούσαμε, μεταξύ μάλλον των θεμάτων που συζητούσαμε με τον Κώστα Κούση την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν το πώς θα αντιδρούσε ο ΠΑΟΚ μετά την απώλεια του FIBA Europe Cup και τι θα έκανε στο παιχνίδι με το Περιστέρι, πόσο δηλαδή πνευματικά θα ήταν επηρεασμένος από την ήττα και την απώλεια του κυπέλου για δεύτερη συνεχή χρονιά. Φάνηκε όμως ότι ανταπεξήλθε, αν και δεν ήταν και τόσο εύκολο το παιχνίδι. Όμως νομίζουμε ότι αυτή η νίκη ίσως του δώσει έτσι ένα ψυχολογικό μπουστάρισμα εν όψη της συνέχειας, με τον δεύτερο αγώνα βέβαια να γίνεται στο Περιστέρι, το οποίο θα διεκδικήσει τις πιθανότητες που του αναλόγουν.
1: Θα μπορούσε έτσι. Και αυτό που είπε και ο Κάτα και την ατάκα του coach Μπούτσκου αμέσως μετά το τέλος του αγώνα με το Περιστέρι, που είπε ότι ουσιαστικά βγάλαμε την κουρασμένη εκδοχή μας την περασμένη φορά με την Bilbao. Είναι πολύ σημαντικό το ψυχολογικό κομμάτι, με τη λογική ότι χάθηκε ένας πολύ πολύ μεγάλος στόχος αυτός του FIBA Europe Cup για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, όλο το βάρος στα play-offs πλέον, όλο το βάρος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το ζητούμενο είναι η πρόκριση στα ημιτελικά. Είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι στο κατόφλι της νέας εποχής. Αναμένονται να ανέβει ουσιαστικά το επίπεδο τα επόμενα χρόνια, αρχής γενομένης από την επόμενη σεζόν. Οπότε ναι, το ζητούμενο είναι να κλείσει καλά η χρονιά, μια πετυχημένη χρονιά, μια χρονιά που συνδυάστηκε με την πρόκριση στον τελικό του FIBA Europe Cup για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Αυτό είναι το ζητούμενο, Έλενα, να κλείσει χρονιά καλά στο κομμάτι αυτό, μιας και όπως είπαμε αναμένονται τα σπουδαία, είναι μπροστά για τον δικέφαλο του Βορρά.

Η έναρξη των υπολείπων αγώνων των play-offs στη GBL θα εξαρτηθεί κατά πολύ μεγάλο ποσοστό από το τι θα κάνουν αρχικά ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα αναμετρηθεί με τον Κολοσσό Ρόδου, και ο Παναθηναϊκός με τη Μύκονο, αλλά προς το παρόν είναι σε εξέλιξη τα play-off της Ευρωλίγκα και υπάρχουν ήδη σενάρια, έχει καταρτιστεί το πρόγραμμα με το σενάριο, το πρώτο σενάριο, χωρίς να υπάρχει πέμπτο παιχνίδι στην Ευρωλίγκα, να θέλει τη σειρά των αγώνων και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού να ξεκινάει στις 13 Μαΐου. Σε περίπτωση όμως που πάνε σε απέμπτο αγώνα, που δεν νομίζω βέβαια έτσι να έχουμε τέτοια εξέλιξη, θα πάμε στις 15 Μαΐου για την έναρξη των αγώνων. Για την ΑΕΚ, η οποία θα αντιμετωπίσει τον Άρη στα play-off, τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Το Final Four ολοκληρώνεται αυτή την εβδομάδα της BCL, επομένως με την ολοκλήρωση του Final Four το ζευγάρι ΑΕΚ-Άρης θα αναμετρηθεί, θα ξεκινήσει μάλλον τις αναμετρήσεις του από τις 14 του μήνα.

Η ΑΕΚ, η οποία μετράει ήδη τον χρόνο αντίστροφα για τον ημιτελικό της Πέμπτης με την Μάλαγα και την διοίκηση της ΚΑΕ, τον κύριο Μάκη Αγγελόπουλο, να παραθέτει δείπνο στην ομάδα πριν την αναχώρησή της για την Μπανταλόνα, και από την άλλη πλευρά τον προπονητή της Μάλαγα, τον Ήμπο Ναβάρο, να αναφέρει σε δηλώσεις του που έκανε σε ισπανική εφημερίδα ότι η ΑΕΚ υπερέχει στο φυσικάλιτι και στην εμπειρία του προπονητή της.

Σε ερώτηση για το γεγονός ότι οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν ξανά ένα χρόνο μετά την τελευταία αναμέτρησή τους πάλι στον ημιτελικό του BCL πέρσι στη Σανέλ Αρίνα, ο Ιμποναβάρο απάντησε ότι ναι, πάλι θα είμαστε αντίπαλοι. Είναι το πέμπτο μου Final Four και είναι η τρίτη φορά που αντιμετωπίζω την ΑΕΚ στα ημιτελικά. Ο Ιμποναβάρο ρωτήθηκε και για την πρόκριση της ΑΕΚ επί της Μπανταλώνα. Νομίζω ότι οι τραυματισμοί των Τόμιτς και Μπίρκαντερ επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό αυτή τη σειρά. Δεν θα μάθουμε ποτέ τι θα είχε συμβεί αν ήταν διαθέσιμοι. Ο Τόμιτς είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης της Μπανταλώνα, είπε μεταξύ άλλων ο Ισπανός προπονητής. Για το αν θεωρεί ότι η Μάλαγα είναι το φαβορί, λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως το γεγονός ότι έχει 2-2 στο BCL, τους τίτλους δηλαδή της διοργάνωσης, είπε ότι πέρσι πίστευα ότι ήμασταν το φαβορί για προφανείς λόγους που έχω ήδη αναφέρει, παρά το γεγονός ότι παίζαμε με τη γηπεδούχο ομάδα στα ημιτελικά. Όσον αφορά τώρα στην ΑΕΚ, είναι μια ομάδα, είπε, με εξαιρετικά υψηλό επίπεδο στο physicality, το σωστό ματσάρισμα απέναντι σε παίκτες όπως η Γκρέι και Μπάτλεϊ θα είναι σημαντικό. Το πώς θα ελέγξουμε τον Άναλη σε κρίσιμες στιγμές του μάτς θα είναι επίσης σημαντικό. Η αντίδρασή μας στις διαφορετικές αμυντικές παραλλαγές τους θα είναι επίσης σημαντική για το τελικό σκορ.

Αφήνουμε και την GBL και το BCL. Επιστρέφουμε στις εθνικές κατηγορίες. Όσοι τουλάχιστον δεν είστε συντονισμένοι από την αρχή του live προγράμματος του διαδικτυακού ραδιοφώνου, θα μάθετε τώρα τα αποτελέσματα, αν και είναι γνωστά τα περισσότερα, στον play-off, της τρίτης φάσης των play-off στη National League 1, εκεί όπου στους τελικούς τουλάχιστον έχουν ήδη προκριθεί η Χάνθ από τον τρίτο όμιλο και από τον δεύτερο ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου και ο Γλαύκος Έσπερος. Ο Γλαύκος Έσπερος μάλιστα σε ένα φοβερό παιχνίδι που διεξήχθη το Σάββατο στην τρίτη παράταση νίκησε τον Προμηθέα 2014-102-107, ένα παιχνίδι που δεν έλεγε να τελειώσει. Να φανταστεί κάποιος ότι

104-102-107, ένα παιχνίδι που δεν έλεγε να τελειώσει. Να φανταστεί κάποιος ότι ήταν σε εξέλιξη ο αγώνας της Ελευθερούπολης με την Κομωτινή, εκεί όπου ο Γαφάλιρο νίκησε 72-53 στο κλειστό γυμναστήριο Σοφία Μπεφών και ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά των αγώνων. Έτσι, την Τετάρτη στο κλειστό γυμναστήριο του Ημιτού, στην τρίτη και τελευταία αναμέτρηση, θα κριθεί ποια ομάδα θα πάει στον τελικό του πρώτου ομίλου.

Την ίδια μέρα ο Πανελλήνιος θα υποδεχθεί τον Χολαργό για το τρίτο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς των ημιτελικών στον πρώτο όμιλο, καθώς ο Χολαργός στον δεύτερο αγώνα που διεξήχθη το Σάββατο νίκησε 83-66 και ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά των αγώνων. Την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί και η τρίτη και τελευταία αναμέτρηση στον τρίτο όμιλο μεταξύ του ΓΑΣ Κομοτηνή και της Ελευθερούπολης. Όπως αναφέραμε, η Κομοτηνή νίκησε εκτός έδρας στο παιχνίδι που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 106-86, σοφαρίζοντας σε 2-2.

Αυτή την εβδομάδα ξεκινάει και η τελική φάση στο πρωτάθλημα της National League 2. Η αρχή γίνεται από τον 5ο ομιλό, όπου την Τετάρτη στις 18:00 η ΜΕΝΤ θα αντιμετωπίσει την Γαλάτιστα.

Η αποστολή του Ολυμπιακού λοιπόν αναχώρησε για τον Μόντε Κάρλο εν ώψη του Game 3 με τη Μονακό. Δηλώσει ο εκπροσώπου του τύπου έκανε ο Γιώργος Μπαρτζόκας εν ώψη τη αναμέτρηση με του Μονεγάσκου. Παραδέχθηκε ότι το διακύβευμα είναι μεγάλο. Το ζητούμενο του Ολυμπιακού είναι να πάει στο Final Four, να μην είναι πάνω από αυτή από τι αποστολέ που γράφονται στα μέσα μαζική ενημέρωση. Πάντα είναι δύσκολο να παίζει αυτό το γήπεδο. Καλό είναι για τον Ολυμπιακό, ανέφερε ο προπονητή του, να μείνει στο πλάνο του παιχνιδιού, να είναι συγκεντρωμένο, να είναι σοβαρό για να ολοκληρώσει τη δουλειά, αν είναι δυνατόν, αύριο, στο Game 3 τη σειρά. Παραδέχθηκε δε πως όταν μπήκαμε στα playoffs ήμασταν αποφασισμένοι να παίξουμε το πιο σοβαρό μας μπάσκετ, όχι το καλύτερο, γιατί για το καλύτερο παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Να είμαστε σοβαροί και στο πλάνο, όλοι οι παίκτες είναι πολύ συγκεντρωμένοι, θέλουμε να πάμε σε ένα ακόμα Final Four. Πιστεύουμε ότι αξίζουμε να είμαστε εκεί, πρέπει να το αποδείξουμε όμως, γιατί το παιχνίδι στην κανονική περίοδο το είχαμε χάσει. Είναι κάτι που σίγουρα όλοι θυμόμαστε. Ο κότς του Ολυμπιακού έκλεισε τις δηλώσεις του λέγοντας πως είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση, ένα γήπεδο με χαμηλό ταβάνι, ένα γήπεδο που δεν συνηθίζεται να παίζουν αγώνες επίπεδου EuroLeague. Σίγουρα επηρεάζεται ο αντίπαλος. Είναι μια ομάδα που έχει ταλέντο, παίζει πιο επιθετικά εκεί. Η γκάρντ είναι δημιουργική και πολύ καλή εκτελεστικά. Το ότι δεν παίζει ο Ντιάλο του αφαιρεί κάποιο ποσοστό σκληρότητας, γιατί είναι ο καλύτερος αμυντικός φέτος στην Ευρωλίγκα, όπως και η απουσία του Τάις. Οι 8 παίκτες που θα παίξουν είναι πολύ ποιοτικοί, ανέφερε στις δηλώσεις του ο Γιώργος Μπαρτζόκας κατά την αναχώρηση της αποστολής του Ολυμπιακού στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

0: Φτάσαμε στο τέλος και του σημερινού αμέσου replay. Δίνουμε πάσα στην Εβίνα Μάλτση και τη Σοφία Βαλσάμι για την εκπομπή Woman to Woman, να μάθετε όλα όσα συμβαίνουν στο χώρο των γυναικών. Τα πρωταθλήματα βεβαίως εκεί έχουν ολοκληρωθεί, αλλά σε λίγο ξεκινάει η περίοδος των μεταγραφών. Η Σοφία Βαλσάμι θα έχει μαζί της την Ισμήνη Πράπα, η οποία αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Βελγίου με την ομάδα της Μέχελεν. Μεταξύ των προσκεκλημένων των κοριτσιών θα είναι και η Δανάη Καμένου, η οποία ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της, καθώς έχει αποφασίσει την αποχώρησή της από την ενεργοδράση. Από μας, να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα.
1: Γεια και χαρά.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Και αυτή τη Δευτέρα είμαστε μαζί σας. Και αυτή τη Δευτέρα είναι μια ξεχωριστή Δευτέρα για μένα, γιατί μετά από πάρα πολύ καιρό δεν είμαι μόνη μου.
1: Καλησπέρα και από μένα, καλό μήνα. Καλό ανοιξιάτικο μήνα να ευχηθώ. Επιτέλους,
0: γιατί
1: βλέπουμε, δεν ξέρω τι θα γίνει. Τόσο ήρθα να σου κάνω παρέα, να μην σε αφήσω μόνη.
0: Να συστηθούμε, Σοφία Βαλσάμι,
1: Εβίνα Μάλτση.
0: Και για τις επόμενες μάλλον δύο ώρες, μία ώρα, πήγα να κάνω έκπτωση. Για τις επόμενες δύο ώρες θα είναι μαζί σας η εκπομπή Woman to Woman, με όλα τα νέα από το χώρο του μπάσκετ γυναικών, σχόλια, παρατηρήσεις, συνεντεύξεις παρακαλώ, νέα και ό,τι άλλο προκύψει κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
1: Και να πω εγώ σε αυτό το σημείο εδώ ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, ερωτήσεις, απορίες, την καλησπέρα σας, τα μηνύματά σας στο site του σταθμού. Εμείς θα τα διαβάζουμε και θα τα λέμε σε real time. Θα απαντάμε αν τυχόν έχετε ερωτήσεις, οπότε... Τέλος πάντων, καταλάβατε τι θέλω να πω. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, δείξτε μας ότι είστε μαζί μας και εμείς θα ανταποκριθούμε.

Λοιπόν, η σημερινή εκπομπή έχει πολλά και διάφορα, έχει και καλεσμένες. Ευήνα μαζί μας θα είναι η Ισμίνη Πράπα, η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα στο Βέλγιο με τη φανέλα της Μέχελεν και θα είναι εδώ να μας πει πώς πέρασε όλη τη χρονιά. Αίτητη παρακαλώ η Μέχελεν, 28-0. Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας μαζί θα είναι η Δανάη Καμένου. Δανάη Καμένου που τη φετινή χρονιά έγραψε τον επίλογο στην καριέρα της, αποφάσισε να αποσυρθεί από τα παρκέ και θα μας μιλήσει για όλα αυτά τα χρόνια που πέρασε μέσα στα γήπεδα του μπάσκετ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να ξεκινήσουμε με μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Μετά την Αγγελική Νικολοπούλου, αποχαιρετά τον Ολυμπιακό και η Άννα Σπυριδοπούλου, πριν από ελάχιστα λεπτά βγήκε σχετική ανακοίνωση από την ομάδα του Ολυμπιακού. Να αναφέρουμε ακριβώς τι λέει: 9 χρόνια, 12 τρόπαια, αμέτρητες νίκες. Αυτά ζήσαμε στο κοινό μας ταξίδι με την Άννα Σπυριδοπούλου. Μετά από 9 σεζόν μαζί, οι δρόμοι μας χωρίζουν. Άννα, σε ευχαριστούμε για όλες τις στιγμές, για το πάθος, τη μαχητικότητά σου, την αγάπη σου για τον Ολυμπιακό μας, για την προσφορά σου εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, με το σπουδαίο σου ταλέντο και την ξεχωριστή σου προσωπικότητα. Καλή συνέχεια στην καριέρα και στη ζωή σου, για πάντα κομμάτι της ερυθρόλευκης οικογένειας. Να πούμε ότι μέσα στην εβδομάδα ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και το τέλος της συνεργασίας του με την Αγγελική Νικολοπούλου. Έχω την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός μπαίνει σε μια φάση λίγο ανανέωσης, ίσως.
1: Κάπως έτσι δείχνουν τα πράγματα, μάλλον. Αυτό δείχνει δηλαδή αυτή η κίνηση. Τώρα δεν ξέρω λεπτομέρειες για το πώς έγινε τι.
0: Όχι, μα και δεν νομίζω ότι...
1: Κοίτα, από αυτό που είδαμε φέτος και δεδομένων όσων γνωρίζουμε ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι ευχαριστημένος με την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα, θέλει να διεκδικήσει κάτι καλύτερο, αυτό που σηματοδοτεί η προηγούμενη χρονιά είναι ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Δεν θεωρώ βέβαια ότι ξεκινάς από αυτό, αλλά σίγουρα κάτι θέλει να αλλάξει.
0: Ναι.
1: Έχουν ξεκινήσει λοιπόν κάποιες αλλαγές και αναμένουμε να δούμε και τις υπόλοιπες.
0: Ναι, εντάξει, και με ξένες λογικά η Μόργαν Μάλι θα είναι η μία από τις ξένες της ομάδας. Ακούγεται ότι επιστρέφει η κυρία Λάμπερτ, η οποία έχει και διαβατήριο παρακαλώ Σλοβακίας, είναι Ευρωπαία πια. Θα τη βρούμε και μπροστά μας με την εθνική ομάδα, Εβίνα, θα τη δείτε κιόλας. Έχει πλέον ευρωπαϊκό διαβατήριο. Νομίζω ότι είμαστε και σε μια φάση που όλες οι ομάδες μπαίνουν στη διαδικασία να φτιάξουν το ρόστερ τους, κάνουν τις πρώτες τους κινήσεις. Το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή ο Μάιος και ο Ιούνιος, θεωρώ ότι θα είναι full. Θα είναι full κινήσεις από τις ομάδες. Έχουμε να δούμε πάρα πολλά, να μάθουμε πάρα πολλά, να σχολιάσουμε επίσης περισσότερα. Νομίζω ότι θα γίνει ένα πρωτάθλημα αρκετά υψηλού επίπεδου και τη νέα σεζόν. Έτσι, και ελπίζουμε φυσικά να είναι τελείως διαφορετικό.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι το περσινό πρωτάθλημα με τον Αθηναϊκό και τον Παναθηναϊκό να ανεβάζουν καταρχάς το budget, κατά δεύτερον το στρατηγικό τους προγραμματισμό, νομίζω ότι τράβηξε και τις υπόλοιπες ομάδες. Mm-hmm. Τώρα, όπως πολύ σωστά λες και εσύ, είναι η περίοδος που μέσα στους επόμενους 2 μήνες θα δούμε ακριβώς πώς θα κινηθεί κάθε ομάδα. Θα ανακοινώνονται σιγά σιγά ρόστερ, μεταγραφές, προπονητές, όπου εκεί θα φανερωθεί και το πλάνο και ο στόχος της κάθε ομάδας, αν και περίπου είμαστε σίγουροι για το τι θέλει ακριβώς να πετύχει ο Αθηναϊκός, τι επιδιώκει. Παρ' όλα αυτά, περιμένουμε να δούμε τις κινήσεις του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού για να δούμε πώς απαντήσει όλο αυτό, δεδομένου ότι και οι δύο θέλουν να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο από την περσινή χρονιά.
0: Είναι δεδομένο αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι. Εντάξει, Ολυμπιακός, να πούμε ότι ο νέος του προπονητής θα είναι ο Αχμέτ Εντζόγια. Ένα πρόσωπο το οποίο. Δεν το ξέρουμε, αλλά η θητεία του στη Γαλλία έχει δείξει ότι έρχεται με πολύ έτσι, δυνατές παραστάσεις μπασκετικές και είναι ένας προπονητής που θα βοηθήσει και θα βοηθήσει τον Ολυμπιακό εν ώψη της νέας σεζόν. Ο Αθηναϊκός θα πορευτεί με τον Ηλία Ζούρο. Λογικά, με βάση αυτά που κυκλοφορούν Βίνα και με όλα αυτά που αφήνει να εννοηθεί και η ίδια, η Σελέμα Ντέμ θα συνεχίσει στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
1: Πολύ ωραία το θέτεις, γιατί όντως το αφήνει να εννοηθεί η συγκεκριμένη προπονήτρια. Περιμένουμε βέβαια να δούμε, δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Γνώριζα ότι είχε συμβόλαιο διαιτές, mm-hmm. η αλήθεια είναι. Αλλά περίμενα να σου πω την αλήθεια τι θα γίνει με το κύπελο, γιατί ξέρεις, υπήρξε ένας κραδασμός στο Παναθηναϊκό λόγω του ότι δεν κατάφερε να περάσει τον τελικό. Εμένα είναι φίλη μου, ξέρεις ότι γενικά είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να υπάρχει ειρήνη και ηρεμία σταδρόμενα και μια αναγνώριση ως προς το τι συμβαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο κάθε φορά. Οπότε τις εύχομαι να μείνει. Παρ' όλα αυτά περιμένουμε και εμείς να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με τη Σελέν. Αυτή όντως έχει ανακοινώσει σε εισαγωγικά.
0: Εντάξει, το άφησε έναν υφηδετό ανακοίνωσε,
1: ναι,
0: έτσι, για να πούμε την αλήθεια.
1: Θέλω να πω, όταν κάποιες κινήσεις μας στα social media πολλές φορές είναι
0: ανακοινώσεις.
1: Ναι. Εγώ παρόλα αυτά θα πω ότι η χρονιά της ήταν αρκετά πετυχημένη, παρόλο που ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που ξέρει καλύτερα τι στόχους είχε θέσει και κατά πόσο τους έπιασε. Μακάρι να μείνει. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που βλέπουμε από την πλευρά του πάγκου του Παναθηναϊκού και στο μπασκετικό κομμάτι και στο social media κομμάτι. Από εκεί πέρα περιμένουμε να δούμε και εμείς ποια θα είναι η επίσημη ανακοίνωση πάνω στο θέμα.
0: Ναι, περιμένουμε. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα ανεβαίνουν οι μεταγραφικοί ρυθμοί στις ομάδες και όχι μόνο. Έχουμε πολλά πράγματα ακόμα και πολλές ομάδες ακόμα αναζητούν, υπάρχει σε κρεμότητα μάλλον το θέμα του προπονητή τους. Μην μπαίνουμε σε διαδικασία με ονόματα αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι δεν είναι και σωστό, αλλά σίγουρα πολλές είναι οι ομάδες οι οποίες δεν θα έχουν τον προπονητή με τον οποίο τελείωσαν αυτή τη σεζόν, για να το πω έτσι πιο απλά.
1: Κάτι ξέρεις εσύ. Επίσης να πούμε εδώ τώρα, επειδή μιλάμε και μεταξύ μας και ο κόσμος μας ακούει και μπορεί να θεωρηθεί ότι κρύβουμε πράγματα κτλ. Δεν κρύβουμε τίποτα. Είμαστε σίγουρες και γνωρίζουμε καλά ότι περισσότερες ομάδες πολύ πιθανόν έχουν ήδη ολοκληρωμένο ρόστερ για την επόμενη χρονιά.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, είναι η περίοδος που ανακοινώνονται διακοπές συνεργασιών σε πρώτη φάση και μετά ακολουθεί η περίοδο των ανακοινώσεων για παίχτριες και προπονητές που έχουν υπογράψει, που αναλαμβάνουν μέχρι να ολοκληρωθεί, νομίζω εκεί, καλά το είπες, αρχές Ιουνίου, κάπου εκεί.
0: Νομίζω και πιο αργά. Θα πάει.
1: Άντε, κάτι ξέρεις καλύτερα από μένα.
0: Όχι, γενικά πάει. Τραβάει αυτό τώρα. Ναι, ξέρουμε πώς είναι.
1: Αλλά είναι, νομίζω ότι πέρα από κάποιες τελευταίες ίσως κινήσεις, που θα, δηλαδή μεταγραφές που θα εξαρτηθούν από άλλα ναι ή όχι που θα έχουν προηγηθεί για να κλείσουν τελευταία στιγμή και παίκτες του WNBA που φέτος, όποιες είναι αυτές, θα έρθουν στην Ευρώπη μετά τον Νοέμβριο. Νομίζω ότι το 85% των roster πλέον έχει ολοκληρωθεί, οι μεταγραφές έχουν γίνει, απλά εμείς θα τις μάθουμε κάπως τελευταίοι.
0: Εντάξει, okay. Δεν θα τις μάθουμε τελευταίοι. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, θα κάνουμε μια παρένθεση στα ελληνικά δρόμενα για να ταξιδέψουμε λίγο προς το Βέλγιο. Λοιπόν, ακούμε λίγο μουσικούλα και τα ξαναλέμε.

0: και όπως είπαμε θα μεταφερθούμε στο Νοερά στο Βέλγιο, γιατί η Ισμήνη Πράπα είναι στην Ελλάδα. Καλησπέρα Ισμήνη καταρχήν.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι η Ισμήνη Πράπα τη σεζόν που τελείωσε αγωνίστηκε στη Μέχελεν στο Βέλγιο, αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Βελγίου με τη Μέχελεν με το εντυπωσιακό 28-0. Αίτητη η ομάδα της Μέχελεν, η οποία έκανε και μια πολύ καλή πορεία στο Eurocup, έφτασε μέχρι τους 16. Νομίζω ότι πολύ θετική, πολύ έτσι πετυχημένη η χρονιά. Και ουσιαστικά για σένα η πρώτη σου σεζόν εκτός Ελλάδος, αν εξαιρέσουμε τα χρόνια που ήσουν στο Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ και σπούδαζες παίζοντας παράλληλα μπάσκετ. Νομίζω ότι μάλλον θα μας τα πεις εσύ καλύτερα, ναι. Πώς ήταν η πρώτη σου χρονιά και η εμπειρία του εξωτερικού.
1: Ναι, σωστά. Ήταν η πρώτη μου χρονιά πέρα από το κολέγιο. Ήταν όντως μια πραγματικά πολύ καλή χρονιά. Όπως είπατε, ήμασταν αίτητες, κάναμε μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη. Αλλά το πιο σημαντικό νομίζω ήταν ότι όλο αυτό έγινε μέσα σε ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα. Η ομάδα ήταν έτσι πολύ δεμένη, υπήρχε πολύ οικογενειακό vibe. Και ταυτόχρονα παίξαμε και πολύ ωραίο μπάσκετ, θεωρώ. Οπότε ναι, ήταν πολύ ωραία χρονιά.
0: Δικαιωμένη για την επιλογή σου?
1: Ναι, σίγουρα. Δεν ήταν εύκολο, αλλά
0: κέρδισα
1: πολλά.
0: Πώς προέκυψε το καλοκαίρι η Μέχελεν?
1: Μου το ανέφερε ο μάνατζέρ μου. Και ήθελα πολύ να παίξω στο Eurocup. Ήταν πολύ ωραία πρόκληση. Και όλα μου ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Μίλησα με τον προπονητή. Με προσέγγισαν πολύ ωραία και δεν μπορούσα να πω όχι. Η πρόταση ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Ωραία.
1: Σίγουρα ένα step-up για μένα.
0: Και φαντάζομαι ότι αυτό που λες, πέρασες και καλά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή το να πετυχαίνεις τους στόχους σου, να περνάς καλά σε μια ομάδα, να είσαι καλά.
1: Ναι, σίγουρα πολύ σημαντικό.
0: Τι είναι αυτό που από όλη τη σεζόν έτσι σου έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη και θυμάσαι έτσι καλύτερα και έτσι λες αυτό θα το κρατήσω?
1: Σαν μάθημα, ας πούμε, κάτι που...
0: Όχι, σαν μάθημα και σαν εμπειρία. Το μάθημα, άμα θες, πες το και έτσι.
1: Πολλές στιγμές, σίγουρα. Τα παιχνίδια του EuroCup μου έχουν μείνει έτσι πολύ έντονα, γιατί ήταν υψηλό το επίπεδο, ήταν έτσι έντονες στιγμές. Ζήσαμε και κάποιες εκτός έδρας, έτσι, σε νίκες σε παράταση, που αυτά έτσι δέρουν την ομάδα περισσότερο.
0: Βέβαια.
1: Σίγουρα το πρωτάθλημα, και επειδή χάσαμε στον ημιτελικό το κύπελο, δεν περάσαμε στον τελικό. Οπότε μετά, όταν τελείωσε και το EuroCup, ήταν μόνο αυτός ο στόχος. Και κάθε μέρα δηλαδή προπονούμασταν γι' αυτό. Αυτό, και σίγουρα κέρδισα πολλά και σαν Ισμήνη και σαν άνθρωπος και σαν αθλήτρια, γιατί ήταν δύσκολη χρονιά για μένα προσωπικά, αγωνιστικά κυρίως. Οπότε αυτά κρατάω.
0: Η προσαρμογή σου ήταν εύκολη?
1: Ήταν πολύ εύκολη, γιατί λόγω των ανθρώπων που συνάντησα. Γνωρίζω ότι όταν πας στο εξωτερικό υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να μην είναι καλά, να μην σου ταιριάξουν, να έχεις κάποιο παράπονο, αλλά είμαι πολύ ευγνώμων για όλο αυτό. Ήταν πολύ... Οι άνθρωποι πρόθυμοι, δεν μας έλειψε ποτέ τίποτα. Αγωνιστικά έπρεπε να προσαρμοστώ, γιατί άλλαξε ο ρόλος μου και μέσα στη σεζόν αυτό είναι έτσι λίγο πιο δύσκολο. Οπότε εκεί η προσαρμογή ήταν λίγο πιο δύσκολη.
0: Έτσι, μίλησε μας λίγο για την καθημερινότητά σου εκεί πέρα στο Βέλγιο.
1: Είναι μια τυπική καθημερινότητα, νομίζω, ενός αθλητή. Το πρωί θα πάμε για τα βάρη, έχουμε την πρωινή προπόνηση. Και το απόγευμα την κανονική προπόνηση. Mm-hmm. Δεν είναι κάθε μέρα το ίδιο. Κάποιες μέρες δεν έχουμε βάρη ή πρωινή προπόνηση. Έχουμε μόνο το μεσημέρι. Εκεί που έμεινα εγώ ήταν πολύ όμορφα, σαν περιοχή, οπότε θα έκανα κάποια βόλτα. Έχει και πολλές, πολλές όμορφες περιοχές στο Βέλγιο, mm-hmm. άμα θες να ερευνήσεις έτσι λίγο να... Ναι. Αυτά, είχαμε τους διπλούς αγώνες όταν παίζαμε και το EuroCup και το πρωτάθλημα.
0: Οπότε γενικά ήταν λίγο έτσι ζόρικο το πρόγραμμα.
1: Ήταν πιεσμένο, είχε τα ταξίδια. Το καλό είναι ότι στο Βέλγιο είναι όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος κοντά. Okay. Δεν έχει μεγάλα ταξίδια δηλαδή. Είναι maximum μία μισή ώρα.
0: Α, τέλεια.
1: Με το, ναι, αυτό ήταν πάρα πολύ καλό.
0: Μίλησε μας λίγο για το γήπεδο, για την ατμόσφαιρα. Κόσμος ερχόταν στο γήπεδο?
1: Ερχόταν ο κόσμος, όχι πάρα πολύ θα έλεγα. Mm-hmm. Δεν είναι ότι γέμιζαν μεγάλα στάδια. Πιο πολύ φίλοι των ομάδων, mm-hmm. Κάποιες έδρες έχουν περισσότερο κόσμο, mm-hmm. σίγουρα και στα ντέρμπι, γιατί αρκετά από τα υπόλοιπα παιχνίδια ήταν πιο... Όχι διάφορα, πιο ίσως εύκολα. Υπήρχε μια διαφορά δυναμικότητας, οπότε σε εκείνα δεν μάζευε τόσο κόσμο, είναι αλήθεια.
0: Στα ντέρμπι δηλαδή ήταν που γινόταν...
1: Στα ντέρμπι, ναι, είχε πιο πολύ κόσμο, ναι.
0: Το επίπεδο του πρωταθλήματος πώς το είδες?
1: Ήταν... Υπήρχαν τρεις καλές ομάδες που παίζανε και EuroCup. Yes. Και οι υπόλοιπες ήταν λίγο πιο αδύναμες. Mm-hmm. Δεν είχαν και ξένες παίχτριες. Λειτουργούν αρκετά με τις πιο νεαρές τους αθλήτριες. Οπότε αυτά τα παιχνίδια ήταν εύκολα σχετικά για εμάς.
0: Έτσι, και μιλάμε τώρα ότι ήσουν στο Βέλγιο, που το Βέλγιο έχει πάρει back-to-back το ευρωπαϊκό έτσι δύο χρονιές. Δύο συνεχόμενα ευρωμπάσκετ. Οπότε σίγουρα είναι κάποια πράγματα στα οποία δεν ξέρω αυτοί πώς εισπράττουν αυτή την επιτυχία της εθνικής τους ομάδας. Δεν ξέρω, δηλαδή μετά, εσύ όταν πήγες ας πούμε, δεν συζητούσε ο κόσμος μπασκετικά για την επιτυχία της εθνικής, της δικιάς τους.
1: Σωστά, ναι, υπάρχει αυτό σίγουρα. Mm-hmm. Βέβαια, οι περισσότερες αθλήτριες που παίζουν στην εθνική δεν αγωνίζονται,
0: ναι,
1: στο Βέλγιο.
0: Αυτό το ξέρω.
1: Ναι, οι περισσότερες βασικές. Αλλά υπάρχει αυτό. Είχα και εγώ συμπαίκτριες που έχουν παίξει στην εθνική. Mm-hmm. Ναι.
0: Οπότε, γενικά, μπάσκετ γυναικών παίζουν στο Βέλγιο. Δηλαδή, είναι ένα άθλημα στο οποίο δείχνουν να επενδύουν με βάση τις επιτυχίες που έχει κάνει και η εθνική τους ομάδα.
1: Ναι, σίγουρα ο ανταγωνισμός δεν είναι τόσο μεγάλος, mm-hmm. όσο ίσως φάρμοζε σε κάποια τέτοια επιτυχία.
0: Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο.
1: Ναι, γιατί όπως προείπα υπάρχουν πολλές νέες αθλήτριες, δεν επενδύουν όλες οι ομάδες σε ξένες αθλήτριες σε ψηλότερο επίπεδο. Mm-hmm.
0: Το γεγονός βέβαια ότι μου είπες ότι λίγες ομάδες είχαν ξένες παίχτριες. Οι υπόλοιπες ήταν όντως, δηλαδή υπήρχε μεγάλο χάσμα.
1: Με τις υπόλοιπες, ναι. Όχι με όλες, αλλά ας πούμε με τις πιο τελευταίες που στην κατάταξη ήταν πιο προς το τέλος, mm-hmm. υπήρχε μια διαφορά δυναμικότητας, ναι.
0: Εσύ για τη νέα σεζόν έχεις κάνει καμία συζήτηση με την ομάδα? Δεν ξέρω τι θα κάνεις.
1: Έχω συζητήσει, η ομάδα θα παίξει Ευρωλίγκα του χρόνου, αυτό ήθελε και τα κατάφερε. Δεν έχω ακόμα κλείσει κάπου, δεν ξέρω ακόμα, δεν έχω φτάσει ακόμα τι θα κάνω.
0: Θα παίξει Ευρωλίγκα όμως, έτσι.
1: Ορίστε.
0: Θα είναι λέω στην Ευρωλίγκα τη νέα σεζόν.
1: Ναι, θα είναι στην Ευρωλίγκα τη νέα σεζόν.
2: Καλησπέρα και από μένα, η Εβίνα είμαι.
1: Καλησπέρα.
2: Σε άκουγα με πολύ προσοχή και μου έκανε εντύπωση, ανέφερες δύο φορές την πρώτη ότι ήταν μια δύσκολη χρονιά για σένα όσον αφορά την προσαρμογή, αν κατάλαβα καλά. Mm-hmm. Και το δεύτερο ήταν δύσκολη, το ξαναείπες, δύσκολη αγωνιστική χρονιά. Θα ήθελα, αν θέλεις και εσύ, να μας περιγράψεις γιατί ήταν δύσκολη χρονιά σου. Mm-hmm. Και εάν μπορείς, συγκρίνοντας τα δεδομένα στην Ελλάδα πριν φύγεις και τα δεδομένα στην Αμερική επίσης, γιατί έχεις και από εκεί την εμπειρία, ποιες διαφορές βρήκες στο Βέλγιο σε σχέση με τις δύο αυτές χώρες και στο κομμάτι που εσένα σε βοηθάει να γίνεις πλέον επαγγελματίας αθλήτρια και να παίξεις στο υψηλότερο επίπεδο.
1: Mm-hmm. Ναι, δύσκολη χρονιά ήταν για μένα προσωπικά, εννοώ, στο αγωνιστικό κομμάτι, γιατί άλλαξε ο ρόλος μου, όπως προείπα. Έπρεπε να βρω, έτσι, να προσαρμοστώ, να δω πώς μπορώ να προσφέρω στην ομάδα με άλλους τρόπους. Γιατί υπήρχε διαφορά, είχαμε τα γιορκα παιχνίδια, είχαμε τους αγώνες πρωταθλήματος, οπότε εκεί υπήρχε, έτσι, μια δυσκολία. Επέστρεψε και μια πολύ καλή παίχτρια Βελγίδα, που άρχισε και έπαιζε για αρκετό χρόνο και εκείνη. Οπότε εκεί υπήρχε η δυσκολία και προς της προσαρμογής. Όσον αφορά το δεύτερο κομμάτι, βίωσα πολύ μεγάλο επαγγελματισμό σε όλα τα κομμάτια. Δεν ξέρω, είναι μεγάλη λίστα. Δεν είχα κανένα παράπονο, ότι ζητούσα το είχα. Είναι σημαντικό γιατί σου κάνουν τη ζωή πιο εύκολη σαν αθλήτρια. Είναι πράγματα που θέλεις να έχεις και εννοείται θέλουμε να κάνουμε τα βάρη μας σωστά, να τα χρειαστούμε κάποια φυσιοθεραπεία. Στην Αμερική, επειδή το αναφέρατε πριν, ήταν αυτό σε πολύ ψηλό επίπεδο. Στην Ελλάδα υπάρχει, όχι πάντα. Είδα δηλαδή μια μικρή διαφορά πηγαίνοντας εκεί. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα έχει να κάνει και με την ομάδα, με τη συνθήκη. Δεν μπορώ να πω ότι όλες στο εξωτερικό είναι έτσι και όλες στην Ελλάδα είναι έτσι.
2: Okay. Yeah. Εγώ γνωρίζω λίγο κάτι από Βέλγιο και ξέρω από προσωπική εμπειρία, θα μου πεις αν συμφωνείς ή αν διαφωνείς, ότι το Βέλγιο είναι μια ιδιαίτερη χώρα. Ως προς το ότι ναι, είναι μικρή, έχει μικρές αποστάσεις, δεν έχει πάρα πολλά μέρη να επισκεφτείς και να δεις. Και έχει πάρα πολύ δύσκολο καιρό για εμάς τους Έλληνες που έχουμε συνηθίσει στον ήλιο, στη ζέστη και στην εξωστρέφεια. Mm-hmm. Αν δεν κάνω λάθος ή αν δεν βίωσες κάτι διαφορετικό, το Βέλγιο είναι αρκετά σκοτεινό. Μέσα σε μία μέρα μπορείς να δεις 4 εποχές του χρόνου. Mm-hmm. Έχει πολύ βροχή και πολύ μουνταμάρα. Πόσο πολύ σε δυσκόλεψε αυτό και πώς μπόρεσες να το ξεπεράσεις?
1: Ναι, ισχύει αυτό. Γενικά, η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει και ο καιρός της Ελλάδας πολύ, μου αρέσει ο ήλιος. Οπότε εκεί υπήρχε πιο πολύ βροχή, πιο πολύ χιόνι. Δεν ήταν όσο άσχημα τα περίμενα τα πράγματα, είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Δηλαδή και με ανθρώπους που μιλούσα εδώ και έλεγα πως είναι ο καιρός και τα λοιπά, δεν υπήρχαν πολύ μεγάλες διαφορές. Οπότε δεν με ενόχλησε τόσο πολύ. Είχα λόγο που ήμουν εκεί, οπότε δεν είναι κάτι που με επηρέασε τόσο πολύ στην καθημερινή ενότητα. Mm-hmm. Και για τα μέρη, ναι, έχει αρκετές πόλεις διαφορετικές που μπορείς να επισκεφτείς. Οπότε δεν ξέμενες έτσι στο να εξερευνήσεις κάτι και να κάνεις κάποια βόλτα.
2: Ποια είναι η πόλη που σου έκανε περισσότερο, όχι απαραίτητα εντύπωση, αλλά σου άρεσε περισσότερο, σου ταιριάζει περισσότερο, σε ενθουσίασε ίσως?
1: Ήταν πολύ όμορφη η Βρύγη, νομίζω, ναι, το Μπρούζ.
2: Μπράβο, ναι.
1: Εμένα αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, έτσι, έχει τα ριάκια.
2: Η Βενετία του Βορρά, να πούμε για όσους δεν ξέρουν, ότι θεωρείται η Βενετία του Βορρά. Mm-hmm. Και είναι όντως πάρα πολύ όμορφη πόλη, αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι, πολύ όμορφη. Αυτή μου άρεσε, όχι ότι πήγα και πάρα πολλές φορές, αλλά αυτή ξεχώρισα. Μετά μου άρεσε η Γάνδη, η Εμβέρσα, που ήταν έτσι κοντά εκεί που έμενα στην ουσία. Και το... αυτά, οι Βρυξέλλες πιο τουριστικό δεν μου άρεσε τόσο πολύ. Mm-hmm. Το Μέχελεν που είναι εκεί που παίζουμε τους αγώνες είναι πιο ήσυχο, εξίσου όμορφο. Και εμείς μέναμε λίγο πιο δίπλα, σε ένα πιο έτσι χωριό, σαν να το πω, πιο ήρεμη περιοχή, Willebroek λέγεται. Κοντά στο γήπεδο σχετικά, 15-20 λεπτά, και ήταν πολύ ήσυχο, πολύ πράσινο, που μ' άρεσε αυτό πολύ.
2: Γύρισες πάντως.
1: Τώρα που τελείωσαμε τη σεζόν.
2: Όχι, να. Εννοώ γύρισες στη
1: το γύρισα, ναι, ναι.
2: Okay.
1: Ναι, δεν είναι μακριά οι αποστάσεις, οπότε σε κάποιο ρεπό, σε κάποιο, άμα είχαμε κάποιο χρόνο, κάναμε έτσι κάποια βόλτα με τις συμπαίκτριές μου, ναι.
2: Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για μια αθλήτρια να χρειάζεται να ανταποκριθεί διαφορετικά σε σχέση με ό,τι έχει συνηθίσει, επειδή ο ρόλος μπορεί να είναι διαφορετικός, επειδή η θέση της μπορεί να είναι διαφορετική, επειδή ο χρόνος συμμετοχής μπορεί να είναι διαφορετικός. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι αυτό και πόσο εσένα σε δυσκόλεψε?
1: Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο. Σίγουρα εξαρτάται από τη συνθήκη και από τον άνθρωπο. Εμένα με δυσκόλεψε, αλλά μου ήταν πολύ σημαντικό το ότι η συζήτηση, που θα μπορούσα να συζητήσω γι' αυτό, να βρω κάποια λύση, και με τους γύρω μου στην ομάδα, αλλά και με το δικό μου έτσι, σκεπτικό. Να δω τι μπορώ να κάνω, ναι. Και σίγουρα έχει να κάνει και με τα εσωτερικά κίνητρα που με κρατούσαν έτσι ενεργή. Να, ακριβώς.
2: Okay. Πόσο εύκολο ή δύσκολο θα σου είναι τώρα, μετά από τη συγκεκριμένη εμπειρία που είχες, που χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω ότι το κλίμα ήταν πολύ όμορφο και οι άνθρωποι σε έκαναν να αισθανθείς ευχάριστα, γιατί για κάθε άνθρωπο που βρίσκεται μακριά από τη χώρα του, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Πόσο εύκολο ή δύσκολο θα σου είναι να ανταποκριθεί σε μια πρόσκληση εκ νέου, σε μια πρόταση εκ νέου από το εξωτερικό? Δηλαδή, θέλω να πω, μετά την εμπειρία σου και παίζοντας μια χρονιά στο εξωτερικό, βρίσκεσαι τώρα σε μια φάση όπου θα έλεγες έχω αυτή την πρόταση από το εξωτερικό, έφυγα, ή θα ήθελες πολύ να έχεις μια πρόταση από την Ελλάδα για να μπορέσεις να μείνεις στη χώρα σου?
1: Να. Το συζητούσαμε αυτό και όταν τελειώσαμε, είναι αλήθεια, και λέγαμε ότι θα είναι δύσκολο να το βρούμε ξανά αυτό που είχαμε, γιατί δεν είναι εύκολο πάντα να ταιριάξουν έτσι οι χαρακτήρες, να υπάρχει αυτή η χημεία, αυτό το ωραίο κλίμα, οπότε το καταλαβαίνω. Αλλά εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις τι είναι αυτό το καινούριο που θα έρθει, όταν δεν ξέρεις καλά τις ομάδες στο εξωτερικό και τους ανθρώπους που την αποτελούν. Μου αρέσει η Ελλάδα, εμένα πολύ. Θα ήθελα να παίζω εδώ, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, και είμαι ευχαριστημένη. Οπότε δεν είναι ότι σκέφτομαι το ένα ή το άλλο. Όλα μου αρέσουν και τα ζυγίζω. Γιατί θεωρώ ότι και στην Ελλάδα υπάρχει ψηλό επίπεδο.
2: Μάλιστα.
0: Να ρωτήσω κι εγώ κάτι.
1: Ναι.
0: Κατά τη γνώμη σου, φαντάζομαι ότι ήταν τεράστια διαφορά ανάμεσα στην Αμερική που ήσουν ως φοιτήτρια, παύλα, παίκτρια, και στο κολέγιο τέλος πάντων, και τελείως διαφορετικά οι καταστάσεις που συνάντησες στο Βέλγιο, έτσι?
1: Ναι, το κολέγιο με το προ, ας πούμε, μπάσκετ, ναι, έχει διαφορές σίγουρα. Εντάξει, είναι και διαφορετική η κατάσταση. Εκεί είμαστε μαθήτριες, παίζουμε τα παιχνίδια, είναι πολύ physical, αλλά αυτό είναι κάτι κοινό.
0: Ναι.
1: Γιατί και στο EuroCup συνάντησα αυτό το physicality περισσότερο, πιο αθλητικά κορμιά, πιο γρήγορες εντάσεις. Ναι, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, λοιπόν, θα επιστρέψουμε λίγο στα της ελληνικής πραγματικότητας. Καταρχήν, αν είναι στα σχέδιά σου κάποια στιγμή να επιστρέψεις στην Ελλάδα, ή ξέρω εγώ, θα μπει στη διαδικασία να συνεχίσεις την περιπλάνηση σου στο εξωτερικό?
1: Δεν είναι ότι το σκέφτομαι ότι τώρα θα είμαι έξω, τώρα θα είμαι στην Ελλάδα. Θα ήθελα να είμαι στην Ελλάδα, θα ήθελα να είμαι και στο εξωτερικό. Οποιαδήποτε, δηλαδή, έτσι, πρόταση μου αρέσει καλύτερα, ανάλογα την ομάδα, τα πάντα. θα το σκεφτόμουν και τα δύο. Και είμαι ανοιχτή, δηλαδή θα μου άρεσαν και οι δύο επιλογές. Δεν είναι ότι θέλω κάτι σκεκτός συγκεκριμένα.
0: Οπότε τα ζυγίζεις και αποφασίζεις, φαντάζομαι, έτσι.
2: Ναι, ακριβώς. Χωρίς να θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση και φυσικά μπορείς να μην απαντήσεις αν θέλεις, αλλά θα είναι με πολύ χαριτωμένο πρόθεση, πολύ χαριτωμένη πρόθεση ερώτησή μου. Υπάρχει κάποια ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, στην Ευρώπη θα επικεντρωθώ, μπορεί να είναι και το WNBA βέβαια, μπορείς να απαντήσεις και στα δύο, που λες, ρε παιδί μου, θα ήθελα να παίξω εκεί, είναι το όνειρό μου.
1: Ωραία ερώτηση. Δεν έχω τώρα κάποια συγκεκριμένη, γιατί νομίζω θα μου ερχόταν στο πρώτο δευτερόλεπτο αν είχα. Mm-hmm. Αλλά αν κάτσω να σκεφτώ, σίγουρα είναι πολλές. Σίγουρα παρακολουθώ αγώνες και το επίπεδο που βλέπω και αυτά που ζουν τα κορίτσια αυτά είναι πράγματα που τα κοιτάω και λέω ναι, θα ήθελα να τα ζήσω. Αλλά δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Σίγουρα όμως αυτό το υψηλότερο επίπεδο θα το ήθελα πολύ.
2: Okay, να σου ευχηθούμε ολόψυχα.
0: Mm-hmm. Και εγώ πριν έτσι, να σε γυρίσω λίγο αρκετά χρόνια πίσω, όταν έκανες τα πρώτα σου πασχετικά βήματα στον Κρόνο Γέρακα. Mm-hmm. Ο Κρόνος Γέρακα από τότε έχει αλλάξει αρκετά και πλέον έφτασε η στιγμή να αγωνιστείς και στις εθνικές κατηγορίες. Έτσι, πώς βλέπεις την πρώτη σου ομάδα? Έτσι, θα ήθελα ένα σχόλιο, γιατί σίγουρα η πρώτη ομάδα κάθε αθλήτριας έτσι, είναι χαραγμένη στην mm-hmm. καρδιά του, της παίχτριας ή του παίχτη, τέλος πάντων. Έτσι, ο Κρόνος Γέρακα λοιπόν, την νέα σεζόν θα είναι στη Β' Εθνική. Mm-hmm. Ένα σχόλιο.
1: Χαίρομαι πολύ. Ναι, χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Από όταν ήμουν εκεί γινόταν πολύ καλή δουλειά mm-hmm. στις ακαδημίες. Γενικότερα. Υπήρχαν άνθρωποι δηλαδή, που τα τρέχανε πολύ τα τμήματα, mm-hmm. Δουλεύανε πολύ. Οπότε αυτό είναι έτσι μια καλή... είναι μια επιτυχία, σίγουρα. Χαίρομαι.
0: Λοιπόν... μας είπες πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, Ισμήνη μου, και σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχει να προσθέσει κάτι η Εβίνα.
2: Όχι, εγώ ήθελα να κάνουμε την Ισμήνη να χαλαρώσει λίγο περισσότερο, αλλά διακρίνω το άγχος της. Έτσι δεν είναι? Αισθάνεσαι λίγο άβολα?
0: Όχι.
1: Έτσι και έτσι, εντάξει, τόσο, αλλά άμα το νιώσατε...
2: Όχι, εντάξει.
0: Δεν τα νιώσαμε, ήσουν πολύ καλή.
2: Δεν είπα ότι δεν ήταν καλή. Απλά προσπαθώ, ξέρεις, να εκμεύσω κάποια πράγματα και απαντάει πάρα πολύ σοβαρά, όπως σε μια πολύ σωστή επαγγελματία.
1: Ναι. Σας έχασα λίγο.
2: Α, δεν πειράζει.
0: Άξα. Λέει, πες.
2: Λέω ότι προσπαθούσα να σε κάνω να μιλήσεις λίγο πιο ελεύθερα και πιο χαλαρά, αλλά ως μια πολύ σωστή επαγγελματία και σοβαρή αθλήτρια, κρατούσες ένα πολύ σοβαρό ξέρεις, προφίλ. Και καλά έκανες, δεν το λέω άσχημα.
0: Όχι, όχι. Ήσουν πάρα πολύ καλή η Ισμήνη μας.
2: Mm-hmm. Εγώ σου εύχομαι ό,τι καλύτερο για το μέλλον, το άμεσο μάλλον, γιατί εντάξει, πολύ σύντομα νομίζω θα έχεις ήδη υπογράψει
0: την επόμενη
2: ομάδα που θα είσαι του χρόνου, και να σε έχουμε ξανά κοντά μας για να μας πεις τα νεότερα και όλα τα σχετικά.
0: Εγώ χαίρομαι, γιατί την Ισμήνη την ξέρω από πολύ μικρή. Ισμήνη, γνωριζόμαστε όταν ήσουν νεανίδα ακόμη, έτσι?
1: Ναι, και πιο μικρούλα ακόμα.
0: Και πιο μικρούλα, σε θυμάμαι.
1: Παρασύρεση,
0: ναι. Ναι. Λοιπόν, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω έτσι παιδιά να προδεύουν, αθλήτριες να προδεύουν, και πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Λοιπόν, να σου ευχηθούμε τα καλύτερα, να σε ευχαριστήσουμε που ήσουν μαζί μας. Και εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα, να μιλάμε για άλλα πράγματα, έτσι ακόμη καλύτερα μπασκετικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Για χαρά. Γεια.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εκπομπή Woman to Woman. Σοφία Βαλσάμι, Εβίνα Μάλτση στα μικρόφωνα και να περάσουμε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Εκεί που η Μαριέλα Φασούλα κυνήγησε το όνειρο της συμμετοχής στο WNBA, δυστυχώς δεν συμπεριλήφθηκε τελικά στο τελικό ρόστερ των Golden State Valkyries, εκεί όπου έκανε συμμετείχε στο training camp της ομάδας. Η Ελληνίδα Σέντερ ήταν ανάμεσα στις 5 αθλήτριες που ουσιαστικά κόπηκαν πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Η προπονήτρια της ομάδας επέλεξε της Kia Stokes και η Ιλιάνα Ρούπερ και μπήκε σε μια διαδικασία να μην έχει τρίτο ουσιαστικά σέντερ, να πάει με πιο πολλά forward στο πρωτάθλημα. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι η Φασούλα για μένα ήταν μια έκπληξη η μη επιλογή της. Πρώτον, γιατί έδειξε και πολύ καλά στοιχεία στο φιλικό που έπαιξε, είχε αφήσει πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Και νομίζω ότι είναι ένα ρίσκο το να μην πας με μια παίχτρια η οποία είχε δείξει τόσο πολύ καλά στοιχεία στη διάρκεια της σεζόν όπως η Μαριέλα Φασούλα. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι η Μαριέλα Φασούλα σίγουρα δεν χάνεται. Έχει στα χέρια της πολύ καλές προτάσεις από την Ευρώπη. Περιμένουμε με ανυπομονησία να ακούσουμε τον επόμενο σταθμό της καριέρας της. Αυτή τη στιγμή είναι από τις πιο περιζήτητες σέντερ στην Ευρώπη και δικαίως, έτσι, η χρονιά που έκανε ήταν εκπληκτική. Είχε μια πολύ καλή σεζόν στην Μπεσίκτας, αλλά και στην Αβενίδα τα προηγούμενα χρόνια είχε μια εξαιρετική παρουσία. Πλέον πιο όρημη από ποτέ, είναι έτοιμη να κάνει ένα μεγάλο βήμα στην καριέρα της. Νομίζουμε ότι σε λίγο χρονικό διάστημα, σε λίγες μέρες θα ξέρουμε τι ακριβώς θα αποφασίσει η Ελληνίδα Σέντερ. Εμείς να πούμε ότι είμαστε σίγουροι ότι θα πετύχει όπου και να πάει. Ακούγονται διάφορα και για Ελλάδα έχουν ακουστεί, δεν θέλουμε να πούμε εμείς κάτι, και για Ευρώπη και για Τουρκία πάλι σε άλλη ομάδα. Νομίζω ότι σε λίγες μέρες θα ξεκαθαρίσει το τοπίο, να επιστρέψει και με το καλό από την Αμερική. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι ήταν κάτι που δεν θέλαμε. Εμείς θα θέλαμε πάρα πολύ να δούμε την Μαριέλα Φασούλα να γίνεται μία ακόμη παίχτρια που θα έπαιζε στο WNBA. Εσύ, Εβίνα, νομίζω ότι μπορείς να μιλήσεις καλύτερα από όλους μας για αυτό το θέμα. Είσαι μία από τις λίγες Ελληνίδες που έχουν αγωνιστεί στο WNBA. Για πες μας.
1: Κοιτάξτε τώρα, χωρίς να θέλω να κάνω κριτική σε αυτό που είπες και με τον τρόπο που το είπες, γιατί καταρχάς σε ξέρω πάρα πολλά χρόνια, ξέρω την πρόθεση σου και τα λοιπά, αλλά οι περισσότεροι, ξέρεις, λένε δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Η Μαριέλα πέρασε μια πολύ μεγάλη δοκιμασία. Mm-hmm. Και η δοκιμασία δεν ήταν να τα καταφέρει να μπει στην ομάδα ή όχι. Mm-hmm. Ήταν να δοκιμάσει τον εαυτό της απέναντι στο υψηλότερο επίπεδο.
0: Σαφέστατα.
1: Στο υψηλότερο πρωτάθλημα του κόσμου. Mm-hmm. Κάτι όμως που τα τελευταία χρόνια κάνει ούτως ή άλλως, γιατί αυτό αγωνίζεται κόντρα σε WNBAers και σε κοπέλες που παίζουν σε αυτό το επίπεδο. Για μένα λοιπόν επάξια στάθηκε. Και όπως είπες πάρα πολύ σωστά, φάνηκε και στο φιλικό παιχνίδι που,
0: ναι, ναι, ναι,
1: που μπόρεσε και βρήκε τα πατήματά της. Νομίζω να γνωρίζω λεπτομέρειες, γιατί δεν έχω μιλήσει ακόμα μαζί της. Θα χαρώ πολύ όμως να συζητήσουμε όταν γυρίσει. Εικάζω ότι σίγουρα θα είχε πάρα πολύ άγχος. Όχι τόσο για το ένα αποδοσή της, αλλά για το να μπορέσει να δει πώς είναι η κατάσταση εκεί, τι πρέπει να κάνει, mm-hmm, ποιος είναι ο ρόλος της, τι πρέπει να αλλάξει, και να κάνει μια πάρα πολύ γρήγορη προσαρμογή από το ένα επίπεδο στο άλλο. Να δει και πώς λειτουργεί όλη η κατάσταση στο training camp. Τώρα, mm-hmm, για τις επιλογές που γίνονται στα τελικά roster του WNBA, συνήθως mm-hmm, υπάρχουν κάποια πράγματα που δυστυχώς ή ευτυχώς μπορεί να έχουν προαποφασιστεί, αν θέλεις. Mm-hmm. Δεν γνωρίζω, ξαναλέω, κάτι. Μην παρεξηγηθώ από τον κόσμο που μας ακούει. αλλά μπορεί σε κάποιες ομάδες να μην παίζει καν ρόλο το πώς πας στο training camp, γιατί κάποια άλλη παίχτρια που είναι μπροστά από σένα στο ρόλο, αν είναι βετεράνα, αν είναι παλιά παίχτρια, αν είναι παίχτρια της ομάδας, mm-hmm. αν είναι drafted, αν είναι... Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να μην έχουν να κάνουν με την απόδοση που πιάνεις. Αυτό που σίγουρα πέτυχε η Μαριέλα, είναι πολύπλευρο για μένα, έχει να κάνει τόσο με το ότι πήρε την εμπειρία.
0: Φυσικά.
1: Θα είναι τελείως διαφορετική σε ένα χρόνο από τώρα, ακόμα και αν ξαναπάει εκεί. Άφησε το αποτύπωμά της στην Αμερική, άφησε το όνομά της, έγινε γνωστή, έδειξε ότι μπορεί να παίξει.
0: Φυσικά.
1: Οπότε για μένα ο δρόμος μόλις άνοιξε. Η Μαριέλα είναι ένα όνομα το οποίο συζητιέται τα τελευταία χρόνια ούτως ή άλλως στην Ευρώπη. Είναι από τις καλύτερες ψηλές και, όπως πολύ σωστά είπες, πιο περιζήτητες αυτή τη στιγμή. Προσωπικά είναι η αγαπημένη μου. Μετά τη Μέσεμαν, δηλαδή, εντάξει, για νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται γιατί η Μαριέλα είναι η αγαπημένη μου ψηλή στη θέση 5. Και σίγουρα, σαν συμπαίχτρια, θα προτιμούσα τη Μαριέλα από τη Μέσεμαν, φαντάσου. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι τώρα ξεκινάει το μεγάλο της ταξίδι. Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι τα τελευταία 2 χρόνια έχει αλλάξει επίπεδο.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει να αγωνιστεί στα μεγάλα σαλόνια. Οι ομάδες που θα τη ζητάνε από εδώ και πέρα, τα συμβόλαια που θα υπογράφει και ο δρόμος που θα χαράξει το WNBA είναι στην αρχή του και θα είναι και λαμπρός. Οπότε δεν υπάρχει κάτι το δυστυχώς. Ξαναλέω, δεν το λέω σε σένα. Mm-hmm. Με αφορμή.
0: Βέβαια. Καταλαβαίνω
1: σου, τι λες. Και απαντώντας σε πάρα πολλούς, ευτυχώς που η Μαριέλα δοκίμασε τον εαυτό της σε κάτι τέτοιο. Και πλέον θα είναι έτοιμη, νομίζω, να μεγαλουργήσει μέσα στο γήπεδο, γιατί πραγματικά και το ταλέντο της και η δουλειά που κάνει και η εξέλιξή της ως παίχτρια πλέον την αναγκάζουν να μεγαλουργήσει και εμείς να την απολαύσουμε μέσα στο παρκέ. Η δουλειά που κάνει και η εξέλιξή της ως παίχτρια πλέον την αναγκάζουν να μεγαλουργήσει και...

0: Το ξεκίνημα της εκπομπής. Μαζί μας θα είναι η Δανάη Καμένου. Η Δανάη Καμένου, η οποία αποφάσισε να κρεμάσει την μπασκετική φανέλα, αποφάσισε να πει εναντίο στα παρκέ και είπε αντίο, μάλλον με τον καλύτερο τρόπο, με μία άνοδο, με την άνοδο του Κρόνου Αγίου Δημητρίου στην Α1 γυναικών. Καλησπέρα, Δανάη.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι πολύ καλά.
0: Πώς λένε, καλός πολίτης, πώς το λένε? Ναι, όχι.
1: Ναι, δεν ξέρω, καλός πολίτης.
0: Πλάκα κάνω. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, κοιτάω εδώ, Εσπερίδες, Καλύβια, Αγία Παρασκευή, Ελευθερία Μοσχάτο, Μίντας, Αθηναϊκός, Κρόνος, Δάφνη, νομίζω όλα αυτά, πολλές ομάδες, πολλές ομάδες. Και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου.
1: Ναι, ήρθε. Ήταν μια απόφαση γενικά που το σκεφτόμουν από πέρσι, ομολογώ. Ένιωσα ότι σιγά σιγά ο κύκλος κλείνει, οπότε ένιωσα γεμάτη και όμορφα. Και σίγουρα τώρα που έκλεισε με τον πιο όμορφο τρόπο, ένιωσα ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή αυτό.
0: Δηλαδή...
1: Ήθελα έτσι να φύγω με όμορφα συναισθήματα, να έχω μια άνοδο ακόμα.
0: Αυτό ήθελες, δηλαδή, η αποχώρησή σου, το οριστικό αντίο στα παρκέ, να συνδυαστεί με μια μεγάλη επιτυχία? Γιατί κακά τα ψέματα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία η άνοδος του Κρόνου Αγίου Δημητρίου, η επιστροφή θα το έλεγα εγώ, γιατί για επιστροφή πρόκειται, στην Α1 γυναικών.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Ήθελα να φύγω πολύ γεμάτη και στην ομάδα που αγαπώ τόσο πολύ και έχω παίξει αρκετά χρόνια.
0: Πόσα χρόνια είσαι, έχεις αγωνιστεί?
1: Νομίζω 8 χρόνια.
0: 8 χρόνια συνολικά, έτσι.
1: Ναι, σπαστά, ναι, συνολικά.
0: Είναι η ομάδα που είχες και μετά ήταν ο Αθηναϊκός, νομίζω.
1: Σωστά.
0: Εντάξει, είναι μια ολόκληρη ζωή 8 χρόνια, έτσι.
1: Ακριβώς, οπότε νομίζω ότι εκεί που ένιωσα γεμάτη και πλήρης με συναισθήματα όμορφα, ήθελα να κρατήσω αυτό ως αντίο, ας το πούμε, έστω επανειδήν για κάτι άλλο, αλλά ως παίκτρια να είναι αυτό.
0: Λοιπόν, εγώ διαβάζω αυτά που έγραψες.
1: Ναι.
0: Στο αντίο σου. Λοιπόν, να το πω, θα το πω. Δεν ήταν ποτέ απλά ένα παιχνίδι για μένα. Ήταν τρόπος ζωής. Τρόπος να σκέφτομαι, να αντέχω, να εξελίσσομαι. Από μικρή μέσα σε ένα γήπεδο έμαθα να πιστεύω, να παλεύω, να πέφτω και να σηκώνομαι. Ευχαριστώ και κρατάω κάθε στιγμή, κάθε μάθημα και κάθε άνθρωπο που στάθηκε κομμάτι αυτής της διαδρομής. Αποχωρώ γεμάτη και έτοιμη για όλα όσα έρχονται. Ευγνώμων για πάντα. Εντάξει, πολύ συγκινητικό.
1: Ισχύει, και όταν το ζεις και το γράφεις και όλα σε ακόμα περισσότερο.
0: Το φαντάζομαι. Πλέον ήταν για σένα τρόπο ζωής στο μπάσκετ?
1: Σαφέστατα. Για μένα το μπάσκετ ήταν η προτεραιότητά μου. Δηλαδή μετά την οικογένειά μου, ίσως και η ισορροπία της οικογένειάς μου ήταν ένα. Ήταν ο δεύτερο σπίτι μου. Νομίζω όλοι οι αθλητές το καταλαβαίνουν αυτό. Σπαταλάμε αρκετό χρόνο, ναι, και μόνο μέσα στο γήπεδο και πριν, για να προετοιμαστείς για τον αγώνα, για την προπόνηση. Οπότε όλο μαζί, ναι, είναι μεγάλο κομμάτι.
0: Και λες κάποια στιγμή αποχωρώ γεμάτη και έτοιμη για όλα όσα έρχονται. Τι έρχεται λοιπόν, Δανάη?
1: Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Σίγουρα θέλω να μείνω στο χώρο που αγαπώ πολύ. Με οποιονδήποτε τρόπο μπορώ να προσφέρω, γιατί όπως σας είπα είναι και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μου. Από εκεί και πέρα θέλω να εξελιχθώ και σε άλλους τομείς που με εκφράζουν, να ανοίξω κάποιο άλλο κεφάλαιο στη ζωή μου με την ίδια αγάπη και διάθεση. Διάφορα πράγματα. Νομίζω τώρα το μέλλον έχει να δείξει πολλά.
0: Δεν έχεις πάρει απόφαση για το τι θέλεις να κάνεις?
1: Δεν έχω πάρει συγκεκριμένη απόφαση. Θέλω λίγο να ξεκουραστώ, να γεμίσω τις μπαταρίες μου, να περάσω χρόνο με την οικογένειά μου και με τους ανθρώπους μου. Οπότε να μέσα από αυτούς και εγώ να μπορέσω να γεμίσω. Και ό,τι καλύτερο θα έρθει.
0: Λοιπόν, πώς ένιωσες και πώς έζησες τον τελευταίο αγώνα της καριέρας σου?
1: Πολύ συγκινημένη, δηλαδή ήταν και το έλεγα στα κορίτσια, τους έλεγα, δεν ξέρω αν κάνω κάτι και βάλω τα κλάματα, μην τρομάξετε. Oh. Αλλά ένιωσα ότι ήμουν πολύ συγκινημένη και εκεί και focus. Δηλαδή θυμάμαι, ας πούμε, καλά, όποια και να έβαζε καλάθι, ό,τι και να γινόταν, πανηγύριζα. Δηλαδή ήμουν πάρα πολύ συναισθηματικά φορτισμένη, γιατί ήθελα να το ζήσω κιόλας έτσι. Και πόσο μάλλον όταν και η ομάδα πήγαινε τόσο καλά. Δηλαδή ήταν ακόμη περισσότερο όλο.
0: Να ρωτήσω, όλη από όλη αυτή την μεγάλη διαδρομή, πόσα χρόνια καταρχήν συνολικά στα παρκέ? Αρκετά, πάνω από 20.
1: Είμαι από τα 8 μου.
0: Ναι, είσαι 30. Είσαι
1: 36. Άρα 28 χρόνια.
0: 28 χρόνια στα παρκέ, μία ολόκληρη
1: ζωή. Αυτό.
0: Η καλύτερη και ποια, τώρα θέλω να σε βάλω λίγο να γυρίσουμε λίγο πίσω. Ποια ήταν η καλύτερη και ποια χειρότερη στιγμή της καριέρας σου?
1: Η καλύτερη, πιο ιδιαίτερη στιγμή ήταν όταν με τον Αθηναϊκό κατακτήσαμε το ρεκόρ Guinness, μετά από κάποιες συνεχόμενες νίκες που είχε πετύχει η ομάδα. Και ήταν κάτι πρωτόγνωρο και σαν αθλήτρια, αλλά και στον κόσμο, λέει, και ο κόσμος δεν ήξερε. Όλα αυτά τα δρόμενα που συμβαίνουν, ειδικά στο γυναικείο αθλητισμό, δεν είναι τόσο γνωστά. Οπότε και μόνο αυτό ότι έχει κατακτήσει κάτι τέτοιο είναι μεγάλο και για σένα. Τώρα και άλλες πιο μικρές, σε εισαγωγικά μικρές στιγμές, το κύπελλο με τις Εσπερίδες, η άνοδος πάλι με τον Κρόνο, από Α2 σε Α1 πάλι. Και νομίζω ακόμη και οι τραυματισμοί μου, δηλαδή αν το θεωρούμε ως αρνητικό, ακόμη και οι τραυματισμοί για μένα ήταν βασικό κομμάτι μέσα σε όλο αυτό το ταξίδι. Ναι, με κάνανε πιο δυνατή. Πίστεψα πολύ στον εαυτό μου. Ξεκίνησα πάλι από το 0, λες και ξεκινούσα όπως ήμουν στα 8. Είναι πολύ, πολύ μικρά πράγματα, αλλά πολύ γεμάτα για όλα αυτά.
0: Κάτι που έτσι ευτράπελο που θυμάσαι από όλη αυτή την παρουσία σου στα παρκέ? Κάτι έτσι.
1: Ευτράπελο.
0: Ναι, έτσι, κάτι το οποίο να σε έκανε να γελάσεις, παιδί μου. Γιατί εντάξει, μην το βαρύνουμε πολύ.
1: Όχι, όχι, όχι. Ευτράπελο. Θυμάμαι η πρώτη μου χρονιά, το έλεγα και στους γονείς μου προχθές που συζητούσαμε έτσι αναμνήσεις. Η πρώτη μου χρονιά που ήταν στο γυναικείο και μάλιστα στην Α1 στις Εσπερίδες, που ήμουν νεάνιδα ακόμα, δηλαδή 17 χρονών, και με είχε επιλέξει και ο προπονητής ο Αλέκος ο Δάγλας, και ήμουν στην ομάδα τότε. Θυμάμαι ότι για κάποιο λόγο είχαμε κάποιους τραυματισμούς ή κάποιες παίκτριες παίρναν το ρεπό τους, οπότε είχα μπει στην προπόνηση το διπλό και κάποια στιγμή, επειδή και ο coach είναι έτσι λίγο ιδιαίτερος ο χαρακτήρας και έντονος, κάπως είχε κάτσει μέσα στο κέντρο του γηπέδου και είχε κάνει σκαμνάκι και εγώ έπαιζα άμυνα, δεν τον είδα, έπεσα και με κορόιδευε που εγώ έπεσα και άλλη έβαλε το καλάθι, οπότε ήταν λίγο έτσι κάτι ιδιαίτερο και αστείο ταυτόχρονα.
0: Ποια ήταν η δυσκολότερη αντίπαλος όλα αυτά τα χρόνια?
1: Παίχτρια, ομάδα.
0: Ναι, ναι, παίχτρια. Τώρα θα σας πω σε παίχτριες.
1: Παίχτρια. Δυσκολότερη αντίπαλος. Καλά, ποιο είναι αυτό το διαλέξω. Καλά, πραγματικά τώρα εξαιρετικές ώρες, ειλικρινά, η κάθε μία στο στοιχείο.
0: Εντάξει, οκ, να μην σε...
1: Ναι, όχι, πραγματικά όμως, δηλαδή έχουμε εξαιρετικές παίκτριες, είχαμε και έχουμε, οπότε πραγματικά δεν μπορώ να πω κάποια μεμονωμένα.
0: Ωραία, αλλά θα μου πεις ποια θεωρούσες καλύτερη, μην μπορείς να πεις και περισσότερα από ονόματα από ένα, καλύτερη συμπαίκτρια.
1: Συμπαίκτρια, Τούλα Καλέτζου, η μαμά. Εντάξει, η μαμά του Λόχου που λέγαμε και γέψουμε στο γήπεδο, φοβερή. Συμπαίχτρια άλλη φοβερή, Σπασάρου, πάρα πολλές, Καλτσίδου, Χατζηνικολάου, δηλαδή όλες αυτές οι μεγάλες παίκτες, ακόμη και οι πιο νεαρές, ας το πούμε. Για μένα ήταν κομβικές. Για μένα, ας πούμε, η Πατεράκη, η Ρία είναι πολύ κομβική, γιατί ήμασταν μαζί τα τελευταία 3 χρόνια.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Η κάθε μία ήταν ιδιαίτερη στη ζωή μου, δηλαδή στο πέρασμα του χρόνου, καταλάβατε.
0: Σωστό, σωστό, έχεις δίκιο σε αυτό, γιατί γι' αυτό σου είπα...
1: Κάθε μία έχει να σου δείξει κάτι.
0: Καλά,
1: να
0: γι' αυτό και εγώ... Κάτι. Γι' αυτό και εγώ σου είπα ότι δεν θα σε αφήσω να πεις μία, γιατί το να πεις μία θα δικούσες κάποιες άλλες σίγουρα. Θα άλλαζες κάτι στην καριέρα σου αν μπορούσες? ή θα τα άφηνες όλα έτσι, όπως κύλησαν?
1: Νομίζω ότι θα τα άφηνα όλα έτσι, γιατί δεν θα μάθαινα. Δηλαδή, με τον καλό ή με τον κακό τρόπο, πήρα τα αποτελέσματα που είτε ήθελα είτε δεν ήθελα. Mm-hmm. Αλλά στο τέλος της ημέρας και της ζωής, ας το πούμε, mm-hmm. την μπασκετική ζωή, πήγε καλά. Δηλαδή, έμαθα.
0: Ναι.
1: Και στα αρνητικά έμαθα, οπότε θα κρατήσω αυτό.
0: Ναι, σίγουρα.
2: Καλησπέρα και από μένα.
1: Καλησπέρα.
2: Συγχαρητήρια για όλη σου τη διαδρομή και την προσφορά στο άθλημα. Τι να ευχηθείς μετά, λες καλός πολίτης?
0: Όχι, εγώ το είπα.
2: Αλλά... στα καλύτερα που έρχονται σου εύχομαι, γιατί το έθεσες πάρα πολύ ωραία. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω εάν γνώριζες ότι είναι τελευταία χρονιά, αν έχεις αποφασίσει δηλαδή ότι φέτος κλείνεις ή το πήρες απόφαση κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια ή τέλος πάντων προς το τέλος του πρωταθλήματος.
1: Όπως είπε και στην αρχή, ήταν λίγο μια απόφαση που ορίμαζε μέσα μου, που πέρσι κιόλα σκεφτόμουν. Απλά πέρσι, επειδή ήμουν πάλι στον Κρόνο, η ομάδα δεν είχε πάει καλά εκ του αποτελέσματος. Οπότε δεν ήθελα να κλείσω έτσι τον κύκλο μου. Και γι' αυτό είπα θα παίξω και μετά από την πολύ ωραία δράση που κάνανε οι άνθρωποι του Κρόνο BC Classes, να δυναμώσουν την ομάδα και να φέρουν αξιόλογες παίκτριες και να ανέβει το επίπεδο όλο. Είπα ότι θα ήθελα να είμαι και εγώ σε αυτήν την προσπάθεια. Οπότε ήταν ιδανικό κλείσιμο για μένα.
2: Mm-hmm. Άρα είναι μια ιδέα που ορίμαζε μέσα σου.
1: Ναι.
2: Αλλά ήξερες ότι θέλεις να τελειώσεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Δηλαδή αν πέρυσι ο Κρόνος είχε κάνει κάτι καλύτερο, ας πούμε σαν...
1: Ναι.
2: Θα έκλεινες ναι. εκεί.
1: Ίσως ναι, να έκλεινα εκεί, ναι.
2: Οπότε είπες στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς ότι θέλω να παίξω άλλο ένα χρόνο για να κλείσω διαφορετικά την καριέρα μου.
1: Ναι.
2: Και αν δηλαδή φέτος ο Κρόνος δεν κατάφερνε να σημειώσει την επιτυχία που σημείωσε, θα έπαιζες άλλο ένα χρόνο?
1: Νομίζω, γιατί είμαι και λίγο πεισματάρα, ότι θα το έκανα, ναι. Okay. Θα έκανα ακόμη μια χρονιά. Αλλά δεν είμαι και σίγουρη, τώρα είναι αυτά πολύ υποθετικά, στο μυαλό μου εννοώ, γιατί ξέρεις και εσύ ως αθλήτρια ότι όταν βάζουμε κάποιους στόχους είτε εντός είτε εκτός γηπέδων, θέλουμε να τους κατακτάμε. Μετά πάει και το σωματικό, μετά πάει και η υπόλοιπη ζωή μας, το τι έχουμε ως προτεραιότητα. Οπότε νομίζω θα ήταν ένας κύκλος γενικά στο τι θα γίνει.
2: Ναι, φυσικά, απλά ήθελα πραγματικά να μάθω εάν ξεκινώντας η χρονιά έχεις ανακοινώσει ότι είναι τελευταία σου, γιατί πάντα είχα την απορία και θα ήθελα να το είχα συζητήσει μαζί σου αν ήταν αυτή η περίπτωση, πώς μπορεί ένας αθλητής να αγωνίζεται γνωρίζοντας την τελευταία του χρονιά. Εγώ ας πούμε δεν μπορούσα να το κάνω, παρόλα αυτά έχω υπάρξει με πάρα πολλούς αθλητές που το γνωρίζουν, το ανακοινώνουν και το κάνουν. Αλλά είπες ότι σε κάποιους πανηγυρισμούς, νομίζω στο τελευταίο αγώνα.
1: Ναι, ναι, στο τελευταίο παιχνίδι, ναι, ναι.
2: Ότι ανακοίνωσε στις παίκτριες ότι δεν ξέρω πόσα μου βγει, μπορώ να κλαίω, μπορώ να τσιρίζω, μπορώ να πανηγυρίζω. Εκεί, ποια ήταν η στιγμή μάλλον που καθόρισε την απόφασή σου, που είπες εντάξει, είναι το τελευταίο μου παιχνίδι, ανακοινώνω ότι σταματάω το μπάσκετ?
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν ήταν σε αυτό το παιχνίδι, ήταν από την αρχή των τελικών. Γιατί έφτασα σε... ένιωσα μάλλον ότι πάει πολύ καλά και για μένα και είμαι πλήρως γεμάτη για αυτό που νιώθω. Mm-hmm. Οπότε αυτό που με γέμισε χαρά και ευγνωμοσύνη, είπα ότι για μένα έτσι θέλω να είναι το κλείσιμό μου. Δεν ήταν δηλαδή το τελευταίο παιχνίδι μόνο, ήταν ότι έβλεπα την ομάδα να αγωνίζεται και να παίζει όπως μου αρέσει, όπως θα ήθελα και το έχω στο μυαλό μου, δηλαδή τα αποτελέσματα το φέρνανε, οπότε και εγώ ήμουνα... σε εισαγωγικά είχα εκπληρώσει το στόχο μου, τη σκέψη μου.
2: Άρα και βρήκαμε τη στιγμή.
1: Δηλαδή
2: λοιπόν.
1: Το ένιωσα λίγο παραπάνω αυτό.
2: Βρήκαμε λοιπόν τη στιγμή. Άρα υπάρχει μια στιγμή για σένα που είναι η τελική.
1: Ναι.
2: Και νιώθεις μέσα σου ότι εδώ νομίζω ότι θέλω να κλείσω, είναι η κατάλληλη στιγμή.
1: Ναι.
2: Κάπως έτσι θέλω να φύγω και όλα τα σχετικά. Πώς λοιπόν βιώνεις τους επόμενους αγώνες, γνωρίζοντας μέσα σου ότι είναι τελευταία της καριέρας σου? Συναισθηματικά
1: πολύ, ανάμεικτα πολύ συναισθήματα. Δηλαδή εκεί που χαιρόμουν και το ζούσα στο 200% όπως κάθε αγώνα, κάθε αθλητής, απλά σε κάποιους μπορεί να βρεθεί λίγο πιο εκτός, ας το πούμε. Εγώ

0: και το ζούσα στο 200% όπως κάθε αγώνα, κάθε αθλητής, απλά σε κάποιους μπορεί να βρεθείς λίγο πιο εκτός, ας το πούμε. Εγώ είδα ότι ο εαυτός μου δηλαδή ήταν όπως και οι υπόλοιπες κοπέλες, αλλά εγώ ας πούμε αυτό που είμαστε γήπεδο και δεν ξέρουν τι ώρα είναι, απλά παίζουν και νιώθουν αυτή τη χαρά και την ευγνωμοσύνη και λένε μπαμπά θέλουμε λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Κάπως έτσι.
1: Ένιωσες δηλαδή να μην θέλεις να τελειώσει?
0: Ναι, το τελευταίο παιχνίδι ένιωσα ότι δεν ήθελα να τελειώσει. Και όταν τελείωσε, εντάξει, είπα παιδιά θα παίξουμε και ένα πέμπτο, τώρα τιμή Σένεκεν. Αλλά ναι. Εντάξει, σταματήσαμε στα τέσσερα.
2: Να συμπληρώσω εγώ κάτι για αυτό το τελευταίο παιχνίδι που είπες. Πες μας δηλαδή, εκεί που σε σηκώσαν ψηλά οι συμπαίκτριές σου.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή θέλω να μας περιγράψεις.
0: Ναι, μεταξύ συνεννοούσαν, κάτι φουσονίζανε εκείνη την ώρα, κάτι λέγανε, με τα μάτια μιλούσανε. Εγώ ήμουν τόσο σε άλλη διάσταση που λέμε, δηλαδή ήμουν τόσο πορωμένη και τις κοιτούσα, έλεγα τι θα κάνουμε για τους επόμενους, για τον προπονητή, για τον βοηθό. Και εκείνη την ώρα με σηκώνουν. Ήταν πολύ ωραίο συνέστημα.
2: Όπως σηκώνουν δηλαδή τους προπονητές μετά από τίτλο, έτσι κάνανε σε σένα.
0: Ναι, αυτό ήταν πολύ ωραίο, γιατί γενικά με τα κορίτσια... Και φέτος ήταν τρομερή χρονιά, ήμασταν πολύ καλά, ήμασταν πολύ ωραία στα αποδυτήρια, είχαμε ωραία χημεία. Οπότε όλο αυτό δηλαδή και εμένα και σαν παρέα μου άρεσε. Και εκτός δηλαδή από το μπασκετικό κομμάτι και το τακτικό, ένιωσα ότι πραγματικά πανηγυρίζω με τις φίλες μου για κάτι που έκλεισε ωραία στη ζωή μου αυτό.
1: Γιατί σας σηκώνανε τα κορίτσια?
0: Πέραγω, με σηκώσανε γιατί χαρήκανε πολύ και προφανώς επειδή ξέραν ότι είναι η τελευταία μου χρονιά, θέλανε έτσι.
1: Άρα φρόντισαν οι συμπαίκτριές να στο κάνουν ακόμα λίγο περισσότερο αξέχαστο, έτσι?
0: Ναι, ακριβώς, νομίζω αυτό. Γι' αυτό συνεννοούσαν, δηλαδή και κάτι ψελίζανε εκεί πέρα. Οπότε μάλλον αυτό το είχαν συζητήσει, ήταν αυθόρμητο, τι να πω. Πάντως το καταφέρανε.
1: Πες μου κάτι. Λένε. Και εγώ το έχω βιώσει ότι όταν ένας αθλητής που το άθλημά του είναι τέλος πάντων η μεγαλύτερη του αγάπη και έχει αφιερώσει ένα τεράστιο μέρος της ζωής του, της καθημερινότητάς του, είναι πλέον κομμάτι της ταυτότητάς του αν θες, έρχεται η ώρα να κλείσει. Βιώνει έναν μικρό θάνατο ή για να μην γίνω τόσο μακάβρια, βιώνει μια πολύ μεγάλη απώλεια. Εσύ αυτό το βίωσες? Αν όχι σίγουρα κατά τη διάρκεια των τελικών, μετά είναι ακόμα πολύ νωρίς.
0: Η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν το έχω βιώσει. Δεν ξέρω αν θα γίνει στο μέλλον. Λογικά θα γίνει, εφόσον το περιγράφουν όλοι οι αθλητές, φαντάζομαι θα γίνει. Ίσως δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα τόσο πολύ. Δηλαδή δεν έχω, ίσως νομίζω ότι εντάξει, μωρέ, θα πάρω το ρεπό μου τώρα, ένα μήνα, πόσο είναι, θα ξεκινήσω με τα βατική. Ακόμα δεν έχω νιώσει κάτι τέτοιο. Εσύ πώς έχω δει?
2: Σωστή ερώτηση, μπράβο, μπράβο.
0: Εσύ τώρα, ναι, για πες μας που...
2: Δώσε κανένα tip.
0: Κάνει και όλα αυτά. Για πες μας, δώσε μας κανένα tip.
1: Ίσως είναι, δεν ξέρω αν είναι πολύ νωρίς για σένα, γιατί εμένα με δυσκόλεψε ακόμα και η απόφαση. Δηλαδή και παίρνοντας την απόφαση ένιωθα την απώλεια και το θάνατο να βγαίνει από μέσα μου, ξέρεις. Ήταν πολύ επίπονο. Παρόλο που και εγώ το προετοίμαζα αρκετά καιρό, δηλαδή το σκεφτόμουν αρκετά χρόνια και πιστεύω ότι ήμουν σε ένα καλύτερο σημείο από αυτό που θα ήμουν αν ήμουν τελείως απροετοίμαστη. Σίγουρα η στιγμή που το ανακοίνωσα και συνειδητοποίησα ότι τώρα δεν έχει μπάσκετ, ήταν πολύ δύσκολη για μένα. Αλλά δεν είμαι εγώ η συνεντευξιαζόμενη και για μένα έχουν περάσει 7 χρόνια. Οπότε εσύ θέλω να μου πεις πώς το βίωσες και πώς το ένιωσες.
0: Δεν μου έχει τύχει ακόμα. Δεν μου έχει βγει ακόμα.
1: Γιατί κοίταξε, όταν θα ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα, αυτό θα έχεις ξεκουραστεί, θα είσαι φρέσκια.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Θα ξεκινήσει προετοιμασία που στην αρχή θα λες τι ωραία δεν ξυπνάω, τι ωραία δεν τρέχω.
0: Δεν πιάνω, τι ωραία.
1: Δεν πονάω και δεν υποφέρω. Και είμαι ξεκούραστη και έχω χρόνο με τους φίλους μου. Αλλά κάποια στιγμή θα πας στο γήπεδο και θα πεις, αν το πεις, κάτι από όλα αυτά μου λείπει, ίσως να το νιώσεις. Αλλά αν μου λες ότι στην απόφασή σου δεν ένιωσες απόλυτα.
0: Εντάξει, όχι, για να είμαι ειλικρινής. Εντάξει, και εγώ πέρασα από σκέψη, γιατί σας λέω, δηλαδή από πέρυσι το σκέφτομαι και έλεγα ότι θα σταματήσω.

0: πίσω. Μετά οι συνθήκες δεν ήταν έτσι όπως τις ήθελα και όπως είχα εγώ στο μυαλό μου, οπότε είπα θα παίξω. Οπότε όλο αυτό και εγώ ουσιαστικά περίπου 2 χρόνια το σκέφτομαι. Δεν είναι ότι το πάτησα το κουμπί και απλά είπα τέλος. Mm-hmm. Σίγουρα θα μου έρθει και γι' αυτό κιόλας θέλω να μείνω και κοντά στο χώρο που αγαπώ και είμαι από παιδί μέσα εκεί. Τώρα με ποιον τρόπο, αν με ρωτήσετε, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά θεωρώ ότι θα απορροφηθώ κάπως κι εγώ και να είμαι και να ζω τουλάχιστον από την έξω πλευρά όλη αυτή τη ωραία διαδικασία, τον αγώνα, την προπόνηση, όλη αυτή την τριβή που έχουμε και παίρνουμε ζωή από αυτό.
1: Εγώ στο εύχομαι ολόψυχα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν νομίζω ότι θα γυρίσει έτσι απλά την πλάτη σου σε κάτι που αγάπησες πολύ. Εύχομαι και να μην βιώσεις και αυτό που σου περιέγραψα πριν και να σου πάνε όλα όπως τον ονειρεύεσαι και όπως θα φαντάζεσαι, χωρίς τραυματισμούς, χωρίς πρωινές προπονήσεις, χωρίς βάρη, χωρίς πόνους.
2: Τι θα σου λείψει περισσότερο, Δανάη? Τι είναι αυτό που θεωρείς ότι θα σου λείψει περισσότερο τώρα που αποφάσισες να... Οι συμπαίκτριές σου, τα καλάθια...
0: Οι συμπαίκτριές μου... Όλες τους έχουν περάσει από δίπλα μου και έχω περάσει και εγώ από δίπλα τους. Αυτό στα αποδυτήρια που μαζευόμασταν, λέγαμε γρήγορα τα νέα μας, ετοιμαζόμασταν, είχαμε βάρη, ξαναλέγαμε τα νέα μας, μπαίναμε γήπεδο. Η όλη διαδικασία της προπόνησης, άσχετα αυτό που είπε και η Εβίνα, πονούσα, δεν μπορούσα να τρέξω. Είχα κάτι το οποίο, ας πούμε, από τη δουλειά μου, το οποίο έπρεπε να σκεφτώ, ή κάτι οικογενειακό, οτιδήποτε. Κάθε στιγμή νομίζω ότι από αυτό παίρνεις δύναμη και ζωή. Άσχετα εκείνη τη στιγμή που λέω, δεν θέλεις να πας προπόνηση για παράδειγμα, έχεις συνήθει όλους πιστεύω αυτό.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά νομίζω ότι κερδίζεις κάθε φορά. Δηλαδή να μπεις στη δικασία και να πας, έχεις κερδίσει. Δηλαδή ακόμα και καλά δεν συζητάω ο αγώνας. Η αδρεναλίνη, αυτή που νιώθεις στον αγώνα, κερδίσεις ή χάσεις, είναι ανεκτίμητο. Δεν ξέρω αν θα ξανανιώσω με κάτι τέτοιο έτσι.
1: Λένε ότι οι συγκινήσεις που σου χαρίζει ο αθλητισμός είναι ασύγκριτες. Δεν θα σου απαντήσω γιατί θα με ρωτήσει, είμαι σίγουρη.
0: Όχι, εντάξει.
1: Περιμένω να μας απαντήσεις εσύ σε λίγο καιρό. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι ακόμα.
0: Ναι, φυσικά.
1: Έκανες ένα πάρα πολύ ωραία, έκανες μια πολύ ωραία ανακοίνωση, έγραψες πάρα πολύ ωραία πράγματα και όση ώρα μιλάς με αφήνεις να καταλάβω ότι τα εφόδια που πήρες από αυτό το ταξίδι, από τον αθλητισμό, από την ομάδα, από τα αποδυτήρια, από τις νίκες, από τις ήττες, από τους τραυματισμούς, κέρδισες πάρα πολλά εφόδια για τη ζωή σου. Θα ήθελες να μας αναφέρεις τα πιο σημαντικά που έχεις συνειδητοποιήσει ήδη, τα πιο σημαντικά από αυτά? Γιατί θεωρείς δηλαδή ότι είσαι πλουσιότερη μέσα από αυτό το ταξίδι και τι είναι αυτό που θα πάρεις από το μπάσκετ και θα σε συνοδεύει σε όλη τη ζωή ως αξία θέλεις, ως κάποιο skill, κάποια δεξιότητα?
0: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω είναι πολλά, δηλαδή για παράδειγμα το πρώτο που να πιστεύω στον εαυτό μου και να νιώθω ότι είμαι δυνατή. Ανεξαρτήτως συνθήκων. Πονάω, δεν πονάω, πρέπει να τα καταφέρω να κατακτήσω το στόχο μου. Και αν δεν τον κατακτήσω, θα πρέπει να βρω ένα plan B για να μπορέσω να έρθω πιο κοντά του. Έτσι ώστε την επόμενη φορά να μπορέσω να τον κατακτήσω, ας πούμε. Το άλλο κομμάτι για μένα είναι πολύ η πειθαρχία που μου έχει δώσει ο αθλητισμός και το μπάσκετ και όλη η διαδικασία γύρω από αυτό. Το να μοιράζομαι επίσης, πολύ σημαντικό, να κοινωνικοποιούμε. Να είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλω να νιώσω πράγματα, όχι θέλω, νιώσω πράγματα και περιμένω την κατάλληλη στιγμή για να τα εκφράσω. Πάρα πολλά πράγματα. Ακόμα και δηλαδή και οι τραυματισμοί μου, ένιωσα ότι μέσα από αυτούς έγινα πιο δυνατή και πιο έτοιμη από ό,τι νόμιζα ότι είμαι. Γιατί συνήθως ένα τραυματισμό δεν πιστεύεις ότι έχεις τόση δύναμη μέσα σου. Λες τώρα τι έπαθα, την πιο κακή στιγμή μου έτυχε, πώς θα το επεξέλθω. Και όμως βγάζεις τόση δύναμη και κάνεις τόσα πράγματα που το ίδιο ήσουν πίστευες ότι θα τα καταφέρεις. Αρχικά ξέρουμε όλοι ότι το μπάσκετ και γενικά ο αθλητισμός, δεν πω το μπάσκετ, είναι η οικογένειά σου. Ίσως τους βλέπεις περισσότερο την οικογένειά σου, οπότε για μένα αυτή η οικογένεια μου έδωσε πολύ μικρές αλλά ταυτόχρονα τεράστιες στιγμές όσον αφορά τη σημασία της. Τι άλλο, θεωρώ ότι είμαστε ευλογημένοι όσοι ασχολούμαστε με τον αθλητισμό, παύλα πρωταθλητισμό, γιατί είναι πολύ μικρά πράγματα που σε συντροφεύουν μέχρι τα βαθιά γεράματα και χτίζουν το χαρακτήρα σου σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι σίγουρα οι γονείς μου βάλανε το πρώτο μεγάλο πετραδάκι. Ο αθλητισμός έβαλε σιγά σιγά τα επόμενα, κάθε χρονιά δηλαδή έχτιζα από κάτι και θεωρώ ότι, αν μπορώ να το πω, ότι είμαι ένας άνθρωπος που είμαι γεμάτη από καλές στιγμές, από όμορφα συναισθήματα και σιγά σιγά εξελίσσομαι. Αυτό με έμαθε να εξελίσσομαι και να μπορώ να προσαρμοστώ σε όλες τις συνθήκες.
1: Εγώ μετά από αυτά που είπες δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Αλήθεια, θα μπορούσα, αλλά νομίζω ότι όχι για να σε κλείσω, αλλά για να μείνει αυτό το μήνυμα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω.
2: Ναι, όχι, να κλείσουμε, ναι. Και
1: σε ευχαριστούμε πολύ για όσα μοιράστηκες μαζί.
2: Δανάη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια και ό,τι καλύτερο
1: και σε
0: για όλους μας.
2: Και να μείνεις δίπλα στο μπάσκετ, κοντά στο μπάσκετ, και είμαι σίγουρη ότι θα προσφέρεις, όπου και πώς το επιλέξεις, πάρα πολλά πράγματα και πολύ σημαντικά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή
2: να είσαι καλά.
0: Συνέχεια.
2: Γεια χαρά. Γεια.

Και μετά τα όσα πολύ ενδιαφέροντα μας είπε η Δανάη Καμένου για τις αναμνήσεις, για τις σκέψεις της για την επόμενη, το επόμενο βήμα της στο μπάσκετ μετά την αποχώρησή της από τα παρκέ. Να πούμε ότι, να πάμε λίγο σε αγωνιστικούς ρυθμούς και να πούμε ότι διεξήχθησαν και άλλοι αγώνες ανόδου για την Β' Εθνική στο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, την άνοδο του στην νεοσύστατη Β' Εθνική κατηγορία γυναικών εξασφάλισε ο καλαθοσφαιρικός αθλητικός όμιλος Νέοι Εσπέρος μετά την νίκη του με 77-42 επί της Ολύμπιας Αργολίδος. Στον τελικό του πρώτου ομίλου του ειδικού πρωταθλήματος για την άνοδο στην κατηγορία, ο αγώνας έγινε στην Κόρινθο. Εύκολη νίκη για τους, για τους νέους του Εσπέρου, μια ομάδα από την Πάτρα. Να πούμε ότι οι δύο αυτές ομάδες έφτασαν στον τελικό. Στα προηγούμενα παιχνίδια ήταν Νέοι Εσπέρος Πελασγός 60-27 και Ολύμπια Αργολίδας Εσπέρος Λαμίας 51-50 και ο τελικός, όπως είπαμε, είχε μεγάλο νικητή τους νέους Εσπέρου με 77-42 που κέρδισαν και την άνοδο στην Β' Εθνική κατηγορία. Μία έτσι πρώτη παρουσία της ομάδας σε αυτή την κατηγορία. Σίγουρα είναι μια επιτυχία μεγάλη για την συγκεκριμένη ομάδα που έχει μπει στη διαδικασία να κάνει σιγά σιγά τα πρώτα της βήματα στο μπάσκετ γυναικών. Να πούμε ότι η αρχηγός της ομάδας, η Σοφία Μπαλάση, είπε ότι ήταν μια επιβράβευση της προσπάθειας που έχουμε κάνει από την αρχή της σεζόν. Στη συνέχεια ανέφερε ότι η κατάκτηση του πρωταθλήματος στην ΕΣΚΑ μας γέμισε αυτοπεποίθηση. Είμαστε πάντα όλες μαζί, παίζαμε μία για την άλλη, κάναμε και λάθη, αλλά δεν αφήσαμε να μας καταβάλουν. Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον προπονητή της ομάδας Βαγγέλη Φλωράτο που μας έχει εξελίξει ως παίχτριες και ως ανθρώπου, μας έκανε καλύτερες συμπαίχτριες, στοιχείο που έκανε και καλύτερη την ομάδα μας. Δίναμε το 100% στην προπόνηση και γι' αυτό μπορέσαμε να ανταπεξέλθουμε σε μια απαιτητική χρονιά σωματικά και πνευματικά. Είπε ότι είμαστε μια νεανική ομάδα και πρέπει να έχουμε τα πόδια στη γη και τα μάτια στον ουρανό για να προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Να ευχηθούμε μια καλή πορεία στην ομάδα των Νέων Εσπέρου. Σιγά σιγά θα έχουμε, θα σας πούμε και όλες τις ομάδες που θα συγκροτήσουν τη νέα εθνική κατηγορία, την Β' Εθνική γυναικών. Είναι ακόμα ομάδες στη διαδικασία να παίζουν μπαράζ ανόδου, υπάρχει ακόμα μια διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και να πούμε και μία είδηση επίσης που ανακοινώθηκε σήμερα. Ο Πορφύρας και Κυριάκος Αράπης θα συνεχίσουν για άλλη μία σεζόν μαζί. Να πούμε ότι ο Πορφύρας αγωνίζεται στην Α2 γυναικών, είχε περάσει και στα play-off, είχε μία αξιοπρόσεκτη παρουσία στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, και όπως ανακοίνωσε η ομάδα, με την ίδια θέρμη και την πεποίθηση ότι οι επιτυχημένες συνταγές δεν αλλάζουν, ο Αφ Πορφύρας ανακοινώνει με χαρά την ανανέωση της συνεργασίας τους με τον προπονητή της γυναικείας ομάδας μπάσκετ, Κυριάκο Αράπη. Ευχόμαστε στον Κυριάκο Αράπη μια παραγωγική χρονιά γεμάτη νίκες και επιτυχίες. Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται το πρωτάθλημα της Α2 γυναικών τη νέα σεζόν. Όπως είπαμε, θα είναι, όπως είναι γνωστό, θα υπάρχει ένας όμιλος, ομάδες Βορρά και Νότου μαζί, με μεγάλο ανταγωνισμό. Νομίζω ότι περιμένουμε έτσι να ακούσουμε και λεπτομέρειες τις επόμενες ημέρες για κάποια πράγματα. Είναι δεδομένο όμως ότι θα είναι ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και οι ομάδες σιγά σιγά έχουν αρχίσει να καταστρώνουν τα πλάνα τους εν ώψη της νέας σεζόν, της απαιτητικής θα έλεγα. Σωστότερα νέα σεζόν, και θα είναι κάτι έτσι, πρωτόγνωρο για την κατηγορία. Θα δούμε και πολύ ωραία παιχνίδια, μεγάλο ανταγωνισμό. Θα δώσει μια διαφορετική έγκλη στο πρωτάθλημα το συγκεκριμένο γεγονός.

Λοιπόν, και μπάσκετ γυναικών δεν είναι μόνο το 5x5, για να το πω, είναι και το 3x3. Και οι εθνικές ομάδες Under 21 και Under 23 ετοιμάζονται για να μπουν στις διεθνείς διοργανώσεις. Λοιπόν, οπότε, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των εθνικών ομάδων 3x3 γυναικών Under 21 και Under 23, για τη διοργάνωση FIBA 3x3 Youth National League. Οι αθλήτριες καλούνται αθλήτριες αύριο να βρίσκονται στο προπονητήριο 1 του ΆΚΑ για να ξεκινήσουν προετοιμασία. Να πούμε λιγάκι ποιες είναι οι αθλήτριες που έχουν κληθεί. Είναι η Άννα Μαρία Πρίφτη, η Γεωργία Σβορώνου, η Μαρία Ελένη Αναστασοπούλου, η Κατερίνα Παναγιωτίδη, η Ελένη Ανδρικοπούλου, η Γεωργία Δαμουλάκη, η Κωνσταντίνα Αρκυροπούλου, η Γεωργία Παγώνη, η Ελένη Νιτσόγλου, η Μαργαρίτα Μπάτιο, η Μελίνα Παπάζογλου, η Αμαλία Ιερονιμάκη, η Θεόνη Τσάμι, η Χριστίνα Νταϊάκη, η Εύα Γεωργακοπούλου, η Μαρία Αρβανίτη και η Θεοδώρα Φραγκούλη. Λοιπόν, μπαίνουν και αυτοί σιγά σιγά σε ρυθμούς 3x3. Πολύ ωραία. Θα γεμίζουν τα καλοκαίρια μας.

0: Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και αυτή τη Δευτέρα. Για τις προηγούμενες δύο ώρες ήταν μαζί σας η Σοφία Μπαλσάμι και η Εβίνα Μάλτση. Σας νομίζω ότι περάσατε καλά. Δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά νομίζω ότι έτσι μετά από πολύ καιρό που ήρθες και εσύ, Εβίνα, έτσι ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Χαίρομαι που σου άρεσε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Μου είχατε λείψει και η εκπομπή και οι ακροατές μας και εσύ.
0: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα. Ξανά στις 4 το απόγευμα. Ελπίζω να έχουμε πολλά νέα να πούμε και θα έχουμε. Νομίζω ότι μπαίνουμε σιγά σιγά, όπως είπαμε, σε ρυθμούς μεταγραφικούς και θα έχουμε να πούμε αρκετά για το πώς διαμορφώνεται τα ρόστερ των ομάδων. Λοιπόν, καλή εβδομάδα να έχετε και εμείς θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα. Γεια χαρά!

Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Mr. Worldwide and Miss BB.